ώρα νους, το κρύο το φεγγάρι.

Νόγια. Νόγια.

στην κουβαστή. Το χρόνο αφήστε καινούρια ψέματα να φανταστεί.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρτη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

έρωτά μου, θάλασσά μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτά μου, άνοιξέ μου την καρδιά σου για να μπούω. Έρωτά μου, μες στα μάτια σου.

0: Στεφανονιά 89,2 είναι 7. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? In Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
7: Λα εσύ, μόνο εσύ, μένεις πάντα ίδια εσύ, μόνο εσύ.
8: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST, το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
7: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο εσύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
8: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού.
10: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: μυστικό ή αντί.
1: Για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, γενικός και ειδικός. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα. Κάποτε σε μια κουβέντα άκουσα κάποιον μεγαλύτερο να λέει στη ζωή σου να χρωστάς και να, για να κάνουν το σταυρό τους για να είσαι καλά. Αν δεν χρωστάς, δεν σε υπολογίζουν. Έτσι και όλες οι κυβερνήσεις, Γιάννη, στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για αυτούς που δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν, και ποτέ για αυτούς που κρατάνε το σύστημα όρθιο με πόνο και με κόπο πληρώνοντας υποχρεώσεις. Ο φίλος ο Γιώργος αναφέρεται στους συνεπείς πληρωτές σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο από την Ξάνθη που δεν την είπα πριν, δεν είδα το μήνυμά του. Καλημέρα Γιάννη από την ανέφαλη Ξάνθη με 18 βαθμούς χωρίς αέρα. Η Ξάνθη, η οποία γιορτάζει την απελευθέρωσή της στις 4 Οκτωβρίου του για το 19 από τη βάρβαρη βουλγαρική κατοχή. Χρόνια πολλά στην όμορφη Ξάνθη, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Άγγελε. Θα γίνει η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών του σταθμάρχη στην υπόθεση των Τεμπών. Γιατί δεν γίνεται και για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση? Μπορεί να γίνει. Θα εξαρτηθεί από την διαδικασία της, από την ποινική διαδικασία, από την ανάκριση δηλαδή, σε δεύτερο στάδιο. Αν και ήδη καθορίζονται τώρα οι δίκες, μπορεί να το αποφασίσει το δικαστήριο αυτό. Το ειδικό δικαστήριο δηλαδή, για παράδειγμα στη δίκη Τριαντόπουλου, η οποία μαθαίνω θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Που σημαίνει ότι μπορεί να τελειώσει πριν τις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Μάιο. Δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός στα ειδικά δικαστήρια, είναι τελεσίδικη η απόφαση. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, Ηρακλή. Καλημέρα στο Γιώργο τον Έστωρα. Από Χαλκιόπουλο, Βάλτο Ετωλοκαρνανίας. Μόνο Real FM και εκεί, φιλέ. Να σε καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Άργησα, τώρα σηκώθηκα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από την Φραγκφούρτη. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ευχαριστούμε τόσα χρόνια που μας κρατάς συντροφιά ραδιοφωνικά. Όταν βγάλεις την κυρία για τα φορολογικά, ρώτησε η πεθερά μου, έφυγε Φεβρουάριο το 25 συνταξιούχος. Θα το ρωτήσω στη συνέχεια. Δεν διαβάζω από τώρα το μήνυμα.
2: Ένα τραγούδι. Τη μορφή σου.
1: Ακούστε το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντινού. Καλημέρα Γιάννη από Κομωτινή, ονομάζομαι Κωνσταντίνος. Πείτε κάτι για τη νέα εγκύκλιο που ήρθε στα σχολεία μας. Ότι δεν θα μπορούν τα παιδιά του Δημοτικού να αποχωρήσουν μόνα τους μετά το τέλος των μαθημάτων, παρόλο που υπογράψαμε υπεύθυνη δήλωση να αποχωρούν μόνα τους. Για εμάς που περιμέναμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας στην έκτη τάξη και να πηγαίνουν και να γυρνάνε μόνα τους, τώρα το ανατρέπουν. Για τις πρώτες τάξεις το καταλαβαίνω, αλλά γιατί για τις μεγάλες? Δεν το ξέρω το θέμα, φίλε. Να το δω και να σου απαντήσω, να σου πω τη γνώμη μου επ' αυτού.
2: Ψάξε να με βρεις πίσω από τις λέξεις, σε στιχάκια τη στιγμή.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Είμαστε σύμφωνα με τον Economist, σκίζουμε στην ανεργία, δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 7,9% τον Ιούλιο, μετά την Ισπανία, η οποία έφτασε το 10%. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καμπά. Μου στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε στη συνέχεια, κύριε Καμπά, αγαπητέ καπετάνια, γιατί είναι τεράστιο το μήνυμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Σπύρο, τον Μητραβέλα. Γεια σου, Σπύρο, την καλημέρα μας. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3 του μηνός. Δημοσιεύθηκαν οι νέες τιμές των τιμολογίων ρεύματος του Οκτωβρίου. Να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, να μας πει τι νεότερο υπάρχει και να κάνει και μια σύγκριση κόστους θέρμανσης με όλες τις πηγές θερμότητας, πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικά, αντλίες κ.ο.κ. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε.
1: Ναι, να έχουμε έναν ήπιο ενεργειακό μήνα και ένα ήπιο ενεργειακό χειμώνα. Αυτό εύχομαι, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
0: Έτσι.
1: Διότι είναι μπροστά μας μια νέα ενεργειακή καταιγίδα. Το ζούμε, βλέπεις την αλία στα καύσιμα, τι γίνεται, βλέπεις τα τιμολόγια του ρεύματος. Τα τιμολόγια του ρεύματος αυξήθηκαν κατά 11% στη Λιανική, κατά 18% στη Χοντρική. Για να πούμε έτσι με απλά νούμερα, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια αυξήθηκε από τα 19,78 λεπτά που ήταν τον Σεπτέμβριο, πάμε στον Οκτώβριο με 21,87 λεπτά. Πρόσεξε, αυτές οι τιμές είναι στα πράσινα, αλλά στις χαμηλές καταναλώσεις, στις μικρές καταναλώσεις, όταν πας πάνω από 200, παραδείγματος χάρη, κιλοβατόρες, το 21,87 γίνεται 31, τόσο. Το 3 μπροστά δεν είχε να παίξει κάτι χρόνια. Έτσι, λοιπόν, τα πράγματα έχουν ζορίσει. Γι' αυτό κιόλας προτείνω στους φίλους αγοραστές που με ακούνε, όσο είναι νωρίς, να φύγουν από τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία δεν θα αποκλιμακωθούν τους επόμενους μήνες, και να πάνε να κλειδώσουν ένα μπλε χαμηλό που υπάρχει εταιρεία, ο μεγάλος πάροχος
0: Γιάννη. Η ΔΕΗ, ναι.
1: Με 11,5 λεπτά συνεχίζει αυτή την προσφορά να τη δίνει και τον Οκτώβριο. Η μπλε κιλοβατόρα 11,5 λεπτά με 3,5

0: θυμίσω ότι πέρσι τον Οκτώβριο ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες το μήνα πλήρωνε για ρεύμα, σου λέω, γύρω στα 125 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα θα πληρώσει 170.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι
1: τώρα,
0: δεν υπάρχουν τα
1: χρήματα. Με τα νέα δεδομένα που ισχύουν και έχουν διαμορφωθεί μετά τις παγκόσμιες εξελίξεις, τους δύο πολέμους, την άνοδο του Μπρεν, του αερίου κτλ. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση για μια μέση οικογένεια, δεν μιλάμε για μια μεγάλη επιχείρηση, για μια μέση οικογένεια, για ένα νοικοκυριό 3-4 ατόμων που ζει σε μια παιδινή περιοχή. Δεν μιλάμε τώρα να ζει στους πρόποδες του Ολύμπου ή στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάποια χωριά της Φλόρινας και της Δράμας, σε κανονικές περιοχές με φυσιολογικές μετεωρολογικές συνθήκες. Ποια είναι η καλύτερη λύση?
0: Η καλύτερη λύση για μένα δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη από πλευράς ποιότητας θέρμανσης, αυτό εννοείς.
1: Ναι.
0: Από πλευράς κόστους είναι να χρησιμοποιήσεις πλέον τα κλιματιστικά inverter, όχι τα παλιά. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσει σε λίγες μέρες με ένα 75, το τυπικό νοικοκυριό θα πληρώνει το μήνα 262 ευρώ από τα 165 που ήταν πέρσι με 1,10 ευρώ το λίτρο. Το φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό για τις ίδιες καταναλώσεις 113 ευρώ, τώρα θα πληρώσει 156 ευρώ, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του φυσικού αερίου. Και φυσικά το φθηνότερο, αλλά δεν το έχουμε όλοι, είναι η αντλία θερμότητας.
1: Παραμένει το φθηνότερο λοιπόν.
0: Ναι, είναι η αδλία θερμότητας, αλλά Γιάννη, το 9% των νοικοκυριών έχουν.
1: Ναι, γιατί είναι μια επένδυση η οποία κοστίζει. Αν και οι τιμές τους, κοίταζα,
0: έχουν
1: πέσει σε σχέση με το παρελθόν. Πόσο μπορεί να κοστίζει μια καλή αδλία θερμότητας, αξιόπιστη, λοιπόν, να έχει και after sale, να έχει και...
0: Λοιπόν, Γιάννη, κοίταξε, με το κλειδί στο χέρι, προμήθεια και εγκατάσταση για ένα σπίτι γύρω στα 80-100 τετραγωνικά, σήμερα θα πληρώσει γύρω στα 4 με 4,5 χιλιάρικα.
1: Θυμάσαι, πριν μερικά χρόνια ήταν διπλάσια η τιμή.
0: Ναι, ήταν 7,5-7 χιλιάρικα. Πέφτουν οι τιμές, αλλά και πάλι και τα 4-4,5 δεν το έχει σήμερα το νοικοκυριό για να τα επενδύσει.
1: Ναι, σωστό.
0: Εκτός αν μπορέσει και μπει σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα από τα γνωστά εξοικονομώ και παίρνει την επιδότηση του 50%, κάπως εκεί τα πράγματα...
1: Φαντάζομαι ότι αυτή η λύση θα είναι πολύ καλύτερη για όσους έχουν ενεργειακή δυνατότητα στα σπίτια τους. Δηλαδή έχουν και έλυφος, έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
0: Γιάννη, δεν το συζητάμε. Ένα σπίτι το οποίο έχει θωρακιστεί ενεργειακά από πλευράς μονώσεων, θερμομονώσεων, από πλευράς κουφωμάτων...
1: είναι ό,τι καλύτερο, ναι. Τώρα βέβαια τα περισσότερα σπίτια εδώ οι πολυκατοικίες είναι δεκαετίες 60, 70 και 80, άρα λίγα είναι τα ενεργειακά σπίτια τα οποία αποδίδουν αποτελεσματικά.
0: Αυτά που αποδίδουν αποτελεσματικά είναι από το 2000 και μετά, δηλαδή αυτά που είναι στη γάμα ενεργειακή κλάση, β, α κτλ. Το μεγάλο κτηριακό απόθεμα της χώρας είναι στις χαμηλές ενεργειακές κλάσεις, στην ζήτα, στην ήτα και πρέπει και αυτά σιγά σιγά να ενταχθούν στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί έχουμε μείνει πίσω. Πρόσεξε, τα λεφτά δυστυχώς δεν είναι πάρα πολλά για να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερα. Έχουν ολοκληρώσει ενεργειακή αναβάθμιση 200.000 σπίτια από τα 5,5 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: 200.000.
1: Είναι λίγο. Καλημέρα, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη, την αγαπητή φίλη ακροάτρια που έχει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μου γράφει ότι από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το Athens Charge. Είναι το γνωστό πρόγραμμα, είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το έχω διαβάσει και εγώ, Ελένη, του Δήμου της Πρωτεύουσας δηλαδή, η οποία συνοδεύεται από εφαρμογή για κινητές συσκευές. Να πούμε σε αυτό ότι οι οδηγοί θα μπορούν μέσα από την εφαρμογή να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, όσοι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρικού αυτοκινήτου, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτιση του οχήματός τους και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους. Οποιαδήποτε εφαρμογή έχει ενεργειακό αποτύπωμα είναι, όπως καταλαβαίνεις, ευπρόσδεκτη. Επί της ουσίας, η καινοτομία, η μεταρρύθμιση είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Αθήνας, αναλαμβάνει μέσω δημοτικής εταιρείας τη συνολική λειτουργία και διαχείριση του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΔΑΕΜ ΑΕ, που θα έχει την ευθύνη για την εποπτεία των φορτιστών σε πραγματικό χρόνο, τη διαχείριση των συνεδριών φόρτισης και των ηλεκτρικών πληρωμών, καθώς και την αξιοποίηση των

δεδομένων για τον σχεδιασμό της δημοτικής πολιτικής ηλεκτροκίνησης. Οτιδήποτε ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει το αποτύπωμα στην πόλη είναι θετική κίνηση και μπράβο στην διαχείριση του συγκεκριμένου δικτύου από την εταιρεία του Δήμου, δηλαδή από την ΔΕΑΜΑΕ.

Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Δεν πρόλαβα, Δημήτρη, να δω το μήνυμά σου, να το ρωτήσω για το νέο πρόγραμμα. Εξοικονομώ πότε θα βγει. Μπορούμε όμως να του στείλουμε ένα μήνυμα και θα μας απαντήσει σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γκόστα. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνει ο κύριος Κιμιονής. Ως καλός δικηγόρος θα ξέρει τα ποινικά. Όχι μόνο τελεσίδικη, αλλά είναι και αμετάκλητη η απόφαση των υπουργοδικείων, των ειδικών δικαστηρίων. Με συγχωρείτε, δηλαδή αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν. Ούτε στο Στρασβούργο δεν μπορούν να επανακριθούν. Έχετε δίκιο, κύριε Κιμιονή. Εγώ είπα τελεσίδικη, αλλά δεν είναι μόνο τελεσίδικη. Είναι και αμετάκλητη. Σωστή επισήμανση. Καλημέρα στον Φίλιππο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Φίλιππε. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Δεδομένου τον Ιούλιο του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ρίψω κίνδυνο να γίνουν εκλογές το Μάιο με την πιθανότητα να μην δύναται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τον Ιούλιο, 1η-1η του Ιουλίου του 27 αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε πιο σωστά. Οι εκλογές είχαν γίνει τον Ιούνιο του 2023, άρα. Το συνταγματικά προβλεπόμενο διάστημα είναι 4 χρόνια. Άρα τον Ιούνιο του 27 πρέπει να γίνουν εκλογές. Το αργότερο. Η λογική λέει πως οι εκλογές θα γίνουν αρχές Μαΐου. Βάλτε και το τέλη Απριλίου στην εξίσωση. Ή εν πάση περιπτώσει το Μάιο, ώστε αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, που από ό,τι φαίνεται δεν θα προκύψει, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εθνικές εκλογές, καπάκι. Θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής και αυτομάτως θα διαλυθεί με νέο προεδρικό διάταγμα. Ό,τι λέει το Σύνταγμα δηλαδή, γιατί δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δεν θα έχουν τελεσφορήσει οι εντολές για σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον η Νέα Δημοκρατία θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Και εφόσον είναι το πρώτο κόμμα, εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, άρα θα πρέπει μέχρι τις 15-20 Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Γιατί να έχει ολοκληρωθεί? Όχι γιατί υπάρχει πρόβλημα αν αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό. Μπορεί όλη τετραετία να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, όπως είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά γιατί δεν πρέπει όταν αναλάβουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλλο κυβέρνηση συνεργασίας και άλλο υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εκεί καταλαβαίνετε ότι θα είναι απαραίτητο να κληθούν πρόσωπα να διαχειριστούν τα ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν πολιτική εμπειρία, από το πολιτικό σύστημα δηλαδή γενικότερα, και όχι κάποιοι υπηρεσιακοί υπουργοί και πρωθυπουργοί που θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το δικαστικό κλάδο για κάποιες μέρες μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αυτό επιβάλλει το Σύνταγμα, αυτό λέει η λογική και αυτό λέει και το ρεπορτάζ μου, έτσι για να ενημερώσω το φίλο ακροατή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και στο Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη που μου απαντά στο ερώτημα του φίλου. Αρχές του 27 το νέο εξοικονομώ, αγαπητέ φίλε, υπομονή μερικούς μήνες. Καλημέρα στον κύριο Καμπά, τον καπετάνιο. Έχω σε εκκρεμότητα το μήνυμά του, ο οποίος μου λέει μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο απόθεμα το έχουν η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες δεν έχουν πετρελοπηγές. Πού το βρήκαν άραγε, έχουν μεγάλα δηριστήρια, ενώ η Γαλλία και την Total, που είναι διαχειριζόμενη η Oil πετρέλαια άλλων χωρών, αυτό εις γνώση της Ελλάδας που έχει πετρέλαια και δεν τα ανοίγει. Απορίας άξιων είναι επίσης, ρωτάει ο φίλος ο κύριος Καμπάς, γιατί έχουμε μόνο 2 δηληστήρια στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Τι γίνεται? Έχει κακομύριδες η περιοχή σας, για πείτε μου.
1: Δεν ξέρω τι ταξινόμηση πάνε να κάνουν πλέον στην αστική τάξη. Δεν ξέρω.
0: Άκουσα έναν υπουργό, υφυπουργό, να μιλάει για κακομύριδες. Φαντάζομαι δεν συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό.
1: Όχι, βέβαια, εντάξει. Και το ανέρεσε και ο ίδιος, βέβαια, εννοούσε άλλο πράγμα, αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Το ανέρεσε γιατί του τράβηξε το αυτή το Μαξίμου.
1: Εντάξει, άσχετα τώρα το τι γίνει. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία ότι δεν μπορείς να ταξινομείς την αστική τάξη σε εκείνους είναι πάρα πολύ φτωχοί, που είναι πουκαράδες, που είναι κακομύριδες, που είναι εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο. Γιατί άμα φτάσουν στο τέτοιο σημείο, τότε πάνε να πει ότι εδώ κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Το κάνετε και ηλεκτρονικά να μας έχετε ταξινομημένους.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ήσασταν στο Sky, ακούγατε τι λέγαμε πριν. Στο Sky, στην τηλεόραση του Sky. Τι λέγαμε με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Σχολιάζαμε για τις κατοικίες. Τι θα γίνει με την αύξηση της ενέργειας και πόσο ενεργοβόρες είναι ορισμένες από αυτές. Μου έλεγε λοιπόν ότι παραμένει η αντλία θερμότητας η καλύτερη και η πιο οικονομική λύση.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το 70% των κατοικιών είναι παλιά κατασκευή. Άρα έχουν τέτοια προβλήματα, τέτοια μορφή. Όπως και τα αυτοκίνητα. Ο στόλος των αυτοκινήτων ιδιωτικών είναι πάρα πολύ παλιός. Αν δεν μπορεί ο άλλος τώρα να επιβιώσει, θα πάει να αλλάξει το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα. Αλλά άσχετα από αυτό, επειδή γίνεται ολόκληρη συζήτηση, σωστό είναι το εξοικονομώ και να προχωρήσουμε, αν και δεν φτάνει. Είναι πολύ λίγο, πολύ μικρή διαδικασία για τις κατοικίες που έχουν ανάγκη να ενισχυθούν από αυτό. Θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει μέρημνα ή εν πάση περιπτώσει περνάει στο υποσυνείδητο του πολίτη ότι θα πρέπει πρωτού ξεκινήσει αυτό το πράγμα ή να βάλει θερμοπρόσωψη να τσεκάρει το σπίτι του αν έχει τις αντοχές που πρέπει. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το βλέπουμε και σε κτίρια τα οποία είναι παραδοσιακά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θέλουμε μια Αθήνα να διατηρήσει τη μορφή της στην παλιά και να δούμε πώς αναπτύχθηκε σαν πόλη ή ταυτότητά της.
0: Τα διατηρητικά κτίρια λέτε.
1: Ακριβώς. Και τα κτίρια αυτά
0: μα τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς είναι ετοιμόρροπα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Μα είναι ετοιμόρροπα γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική να.
0: Ναι. Δηλαδή το πρώτο είναι η αναστήλωσή τους ή εν πάση περιπτώσει η συντήρησή τους και μετά να μπούμε σε μια δεύτερη φάση ενεργειακής αξιοποίησης.
1: Βλέπεις τώρα, ο άλλος έκανε, εντάξει, το έκανε PRB, το έφτιαξε ωραίο μέσα κτλ. Και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε με τον Γκάζι, τι έγινε εκεί, ακόμα δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Και μετά από τόσο καιρό δεν έχουμε μάθει και ακόμα τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Άλλο πάλι αυτό. Για να μην αναλάβουν ευθύνες, τι πάση περιπτώσει. Και κοιτάς και τη συστατικότητα του διπλανού κτιρίου που έχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε φίλε, ένα λεπτό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το σπίτι, όπως είχε χτιστεί και άντεχε μέχρι σήμερα, κοιτάς αν σε μια περίπτωση μια φυσικής καταστροφής μπορεί να επιφέρει βλάβες ή ακόμα και θανάτους σε ανθρώπους οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Είναι θέμα.
0: Είναι κάπου 1500 τα αναξιοποίητα νεοκλασικά τα οποία είναι ετοιμόρροπα μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Έκανε ένα ρεπορτάζ δηλαδή και έβλεπα τα νούμερα. Τα οποία έχουν κολλήσει είτε από φυλές παλιές, είτε έχουν κατασκευθεί, είτε δεν υπάρχουν κληρονόμοι, είτε.
1: Για πολλά είτε λοιπόν. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός σωστός. Για να δούμε τι θέλουμε.
0: Πόσο διαφορετικά όμως και πόσο πιο όμορφη θα ήταν η Αθήνα αν αυτά τα νεοκλασικά είχαν αναπαλαιωθεί, είχαν συντηρηθεί, είχαν φωτιστεί καταλήλως. Για και φανταστείτε που, τι όμορφη θα ήταν.
1: Και άλλα που γκρεμιστήκανε.
0: Και άλλα που γκρεμιστήκαν παλαιότερα, βεβαίως.
1: Κτίρια του Σίλερ και που εντάξει, είμαστε.
0: Τώρα, αυτά πώς θωρακίζονται σε φυσικές καταστροφές. Εντάξει, εκεί συνέβη το μοιραίο, δυστυχώς για τους ανθρώπους. Εξεράγει το φυσικό αέριο, έγινε ό,τι έγινε αυτό το μακελιό φοβερό.
1: Όταν έχεις λιθοδομή.
0: Εδώ σε σεισμούς απλούς λέμε, σε σεισμούς 5 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Θα πέσουν μπαλκόνια, στη θέα.
1: Αυτά έχουν αντέξει όμως τον χρόνο, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν πάρεις ένα τέτοιο σπίτι, θα προσπαθήσεις να το ενισχύσεις στατικά πώς. Μπορεί να του βάλεις πλέγματα με μπετό, το οποίο είναι ταχείας, έτσι. Ήξερες να του ρίξεις με γκανάι. Δηλαδή να το δέσεις, να το κάνεις όλο μασί.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν 10.000 τρόποι υπάρχουν. Δεν είπε η τεχνολογία, δεν μπορεί να τα φτιάξει όλα. Αλλά έχει τη δυνατότητα άλλος να το κάνει. Δεν την έχει. Άρα λοιπόν, πώς βοηθείται η Αθήνα να διατηρήσει μια φυσιογνωμία, έστω κατ' ελάχιστον, για αυτό που ήταν το πάλε ποτέ.
0: Τώρα,
1: λοιπόν,
0: αυτά τα σπίτια εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, της Αθήνας ή οποιοδήποτε Δήμου, της Περιφέρειας ή του Υπουργείου.
1: Ιδιωτικά. Αυτά είναι ιδιωτικά. Όμως εδώ, όταν είναι ένα τέτοιο διατηρητέο και είναι μια πολιτιστική κληρονομιά, εντάσσεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά για την ενίσχυσή του είναι άλλο αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά το κράτος είναι εκείνο το οποίο δίνει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το ανακοινήσουν στην Ευρώπη. Γιατί η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ή άλλες χώρες ευρωπαϊκές του Νότου έχουν τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Όπου και αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Αγγλισμό στην Ιταλία, τα ίδια προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καλογερόπουλε, ο διαγωνισμός για την αρχιτεκτονική μελέτη του Ελαιώνα έγινε. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Τι μέλη γενέσαι, πήρε παράταση πάλι.
1: Θα γίνει, ναι,
0: πότε θα γίνει.
1: Το αγίνει ποτέ. Αλλά θέλω να σας πω εδώ, δεν είναι το κομμάτι όπου θα γίνει, όπου γίνεται το γήπεδο, όπου εμείς έχουμε κάνει χρήση της γης και ούτω καθεξής. Άρα αυτοί οι οποίοι, οι συνάδελφοι, τα γραφεία που θα μπουν στο διαγωνισμό και θα πάνε και τα... και θα πληρωθούν κιόλας πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πάει στις καλένδες όπως βλέπετε, εφόσον δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο μέχρι σήμερα. Παίρνουν και το κομμάτι όπου είναι τα παλιά τα χτέλ στην περιοχή του Περιστερίου, αλλά παράλληλα και το νέο μουσείο που είναι στην Ακαδημία Πλάτωνος. Δηλαδή τα ενσωμάτωσαν όλο μαζί και καλά κάνανε. Βέβαια υπάρχει και μια ιδιωτική μελέτη για πέρυξη του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, δεν χρειάζεται να το πει τι έχει κάνει, όπου αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούνε, να τα βάλουν κάτω και παράλληλα οι χρήστες για να αλλάξουν, γιατί ακούω για κατοικίες. Μάλιστα, ήδη στην περιοχή του Εγάλεου υπάρχουν και κατοικίες.
0: Ναι.
1: Και στον Ελαιώνα.
0: Είναι αρκετά κοντά το Εγάλεο, δίπλα, όμορος Δήμος.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι τώρα εδώ που μιλάμε, το γήπεδο είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα, το κίτ, τα χτέλ, ναι, όλα
0: το χρονοδιάγραμμα του γηπέδου θα πάει κανονικά όπως έχει προβλεφθεί.
1: Προχωράει,
0: μάλιστα. Άρα τέλη του 27 θα έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο πρωτοαφιώς.
1: Βέβαια, αλλά πρέπει λοιπόν να δούμε, όπως και τα παρηματοφόρα του Δήμου της Αθήνας, να κάνουν μια πρόβλεψη. Πού θα παρκάρουν, να κάνουν μια πρόβλεψη.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή
0: λοιπόν,
1: δεν μπορεί να τα αφήνουν να τα βγάλει μόνο στο καθένα.
0: Θα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο περισσότερα. Απλώς να σας αναφέρω, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων εδώ, το μήνυμα του αγαπητού φίλου του συναδέλφου σας, ο οποίος πάντα επισημαίνει ότι. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Είναι συνάδελφό σας. Επανέρχεται με τις ίδιες ερωτήσεις. Πολεοδομικά, δόμηση εκτός οικισμού, κατηγορία 5 αυθαιρέτων, σιγεία σειρμάτου. Εκλογές, ρωτάω επανειλημμένα 3 χρόνια τώρα και εσάς και άλλους και δεν παίρνω απαντήσεις.
1: Θα πάρει από μένα απάντηση τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν εξαρτάται από μένα. Εμείς πιέζουμε, όπως τα εκτός σχεδίου που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, η αναγνώριση εδώ που θα πρέπει να έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί βγαίνει σε έξω, λες 10 πράγματα τα οποία και δεν αφορούν μόνο τα πολεοδομικά και σου λένε ότι κάνει σύντριγγα προκειμένου να δημιουργήσει πρόβλημα ανάμεσα στην κυβέρνηση.
0: Κατανοητό. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Real FM.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Νέος μηχανισμός για τη διάσωση ζώων σε φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα δημιούργησε εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων για φυσικές καταστροφές με ενιαία πρωτόκολλα και συντονισμό για κατοικίδια, παραγωγικά ζώα, άλογα και άγρια ζώα. Η πρωτοβουλία βασίστηκε και στη συνεργασία φυλοζωικών οργανώσεων και εθελοντών.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star APP από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε...
5: In Κεφαλονιά, 89,2.
6: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
5: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Τα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, έσει ο τέλος στη διάθεση 4 ατόμων στην Ιερά Πέτρα από την πυροσβεστική. Από την υπερχείληση χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Μήνυμα του 112 είναι στα περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί ως το απόγευμα. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr ως την Κυριακή το μεσημέρι λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Στους 20 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 21 στη Θεσσαλονίκη, 21 και στην Πάτρα.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στο κέντρο αλλά και σε όλους τους περιφερειακούς δρόμους.
15: Real FM.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Χειμώνας έξω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Αλέξανδρο. Το πρωί 6 μποφόρ στα βόρεια προάστια, βροχή, δυνατή βροχή και 9 βαθμούς Κελσίου. 9 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση δηλαδή, έδειγνε 11, αλλά η αίσθηση λόγω του βοριά ήταν 8-9 βαθμοί Κελσίου. Φαντάζομαι θα ανέβει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν λέμε όχι στην αλλαγή των εποχών, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Απλά το σχολιάζουμε και θα μας πει και ο κύριος Καντερές τι συμβαίνει. Υπάρχουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να το ξέρετε. Έχει εκδοθεί νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά και στην Αττική, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο οι άνεμοι. Κατά συνέπεια, επειδή πολλοί κόσμος πηγαίνουν, έρχεται στα νησιά, κατάγεται, ζει, εργάζεται στα όμορφα νησιά μας, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει και κόσμος ο οποίος επιλέγει αυτή την περίοδο να ξεκουραστεί, να αλλάξει παραστάσεις, να κάνει διακοπές και όχι το καλοκαίρι. Επειδή υπάρχει επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τηλεφωνήστε στα κατατόπους λιμεναρχεία και στις εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους μέχρι το μεσημέρι.

και από Πειραιά και από Ραφίνα και από Λαύριο. Από αύριο το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Δεν συζητάμε για την Κρήτη, παραμένουν τα προβλήματα και είναι μεγάλα και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στο δίκτυο υποδομών στην περιοχή. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, αρκετά χωριά της, κυρίως του Ρεθύμνου. Και πολλές ζημιές. Πλημμύρισαν υπόγεια, καλλιέργειες, σπίτια,

0: Θα τα πούμε για τη Γαλλία, αγαπητέ φίλε Νίκο. Πολύς κόσμος στη Γαλλία. Προσέξτε, επειδή η γαλλική αστυνομία δεν αστείευεται, μόνο χθες έγιναν 1747 συλλήψεις ανηλίκων μαθητών μέσα σε μια μέρα. Και οι περισσότερες, να πούμε, κινητοποιήσεις των Γάλλων δεν έγιναν, των Γάλλων πιτσιρικάδων, των Γάλλων μαθητών δεν έγιναν στο Παρίσι, αλλά στους δρόμους μεγάλων περιφερειακών πόλεων. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και πώς διαμορφώνεται και σε σχέση με την Ισπανία, όπου είναι η υποκατάρρευση η κυβέρνηση Σάντσεφ και από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθεί σε πρόορες εκλογές, αλλά και σε σχέση με αυτά τα οποία έρχονται όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου κομματιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άνοδο της ακροδεξιάς και βέβαια σε συνδυασμό με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Να το δούμε όλο αυτό από την αρχή. Πάμε στα καθημάς, στα δικά μας, με την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Που βρίσκεται εδώ όπως πάντα στις επάλξεις της ενημέρωσης και της πληροφόρησης του κοινού του Real FM. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως, εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, έχω ένσημα 2 μηνών για το 1989. Τα μηνύματα αυτά ήρθαν χωρίς να αναφέρω ότι θα σου κάνω ερωτήσεις. Από φίλες ακροάτες και ακροατές που θέλουν ενημέρωση. Έχω ένσημα 2 μηνών για το 89 και 2 μηνών για το 90. Από το 93 εργάζομαι ως τώρα συνεχώς και είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Θεωρούμε παλαιός ασφαλισμένος. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
1: Λοιπόν, θεωρείται παλαιός ασφαλισμένος γιατί έχει έστω και μία ημέρα ασφάλισης πριν το 1993.
0: Ναι.
1: Το πότε μπορεί να βγει στην σύνταξη, το πιθανότερο σενάριο είναι στα 62 με 40 χρόνια κάνοντας και εξαγορές, ή να περιμένει τα 67 αν δεν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη και δεν έχει τα 40 χρόνια. Αν έχει βαρέα επίσης μπορεί να βγει στα 62. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Mm-hmm. Οι βασικότεροι είναι στα 62 και στα 67.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου το διάβασα, δεν ήθελε να πούμε το όνομά του. Δώσε μου δευτερόλεπτα, αγαπητή Μαργαρίτα, είναι πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Χαρίλαος σε ρωτάει το εξής. Συνταξιούχος αναπηρίας με 5.000 ένσημα με 16 χρόνια και κάτι μήνες αναγνώρισης, συνεχίζει και εργάζεται. Αν μπορέσει μέχρι τα 67 του χρόνια, θα βάλει κάποιο αριθμό σε ένσημα και θελήσει να μετατρέψει τη σύνταξή του σε γύρατος. Το ανταποδοτικό και επικουρικό μέρος της νέας σύνταξης γύρατος θα υπολογιστεί με έναν ενιαίο συντελεστή αναπλήρωσης για όλα μαζί τα ένσημα, ή θα υπολογιστεί με ένα χαμηλό ξεχωριστό συντελεστή για τα ένσημα που μπήκαν κτλ.?
1: Όχι, θα είναι μια καινούργια αίτηση, οπότε θα υπολογιστεί από την αρχή με το σύνολο του χρόνου που έχει πραγματοποιήσει.
0: Μάλιστα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη η απάντηση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στα θέματα, Μαργαρίτα. Τα υπόλοιπα θέματα είναι φορολογικά. Θα απαντηθούν αύριο από τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Χριστόπουλο.
1: Να μας πεις. Για
0: τη νέα ρύθμιση οφειλών από 72 σε 120 δόσεις.
1: Λοιπόν, η ρύθμιση των 72 δόσεων μετατρέπεται για όποιον επιθυμεί, ακόμα και αν είναι μέσα σε αυτή τη ρύθμιση και συνεπής, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της σε 120 δόσεις. Έχουμε πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα το επιτόκιο παραμένει βέβαια το ίδιο, το 5,84, η ελάχιστη καταβολή επίσης παραμένει 30 ευρώ, εδώ όμως μπορούμε να συμπεριλάβουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 31 12 του 24.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην προηγούμενη ήταν το 23. Επίσης, και αυτό είναι θετικό, να μην έχει ενταχθεί σε ρύθμιση μέχρι και 31 του 26. Εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα σε σχέση με το πότε μπήκε κάποιος στη ρύθμιση. Τώρα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα, άρα μέχρι και το 26 τον ένατο, αν δεν έχει μπει σε ρύθμιση, μεταβαίνει σε αυτή την ευνοϊκή των 120 δόσεων. Προθεσμία υποβολής έχουμε μέχρι και 36 του 27.
0: Μάλιστα, ακριβό το επιτόκιο, υψηλό.
1: Το επιτόκιο ήταν πάντα υψηλό,
0: ναι.
1: Αλλά η ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ, διευκολύνει έτσι κι αλλιώς, οι 120 δόσεις διευκολύνουν σε σχέση με τις 72, θα πρέπει να ξέρουμε βέβαια ότι δεν μπορούμε να έχουμε αρρύθμιση στις οφειλές από 1η-1η του 25 ή να τις εντάξουμε στην 24. Ρύθμιση,
0: κατάλαβα.
1: Δηλαδή στην πάγια.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς είδες, τι σου λένε οι πολίτες με τους οποίους συναναστρέφεσαι για τέτοιου είδους θέματα αριθμίσεις, τη βρίσκουν ικανοποιητική τη ρύθμιση? Θα ήθελαν κάτι καλύτερο σε επίπεδο επιτοκίου?
1: Οι πολίτες θέλουν πάντα να υπάρχει μία ρύθμιση. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι αρχικά μπαίνουν για να πάρουν έστω μία ασφαλιστική ικανότητα ή μία ασφαλιστική ενημερότητα να πουλήσουν ένα ακίνητο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τη διατηρήσουν στη συνέχεια. Γι' αυτό και τα χρέη βλέπουμε
0: εκτοξεύονται.
1: Σήμερα βρίσκονται πάνω από τα 52,43 δις.
0: Αναφέρεσαι στα χρέη.

0: βιβλιάρη ενσύμων που λέγαμε. Και δεν υπάρχει ένα διπλότυπο αποδεικτικό στα ασφαλιστικά ταμεία, αν είναι δυνατόν.
1: Είναι πολύ μεγάλο τρόπο.
0: Κάνει δηλαδή 10 και 15 χρόνια ασφάλιση, επειδή μπορεί να σου πήρε φωτιά το σπίτι, να έγινε κάποιο σεισμό, κάπου να έχασε τα δικά σου ένσημα τα οποία φιλούσε με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό σε ορισμένε περιπτώσει στα ασφαλιστικά ταμεία, αν είναι δυνατόν.
1: Και αργεί πάρα πολύ η απάντηση. Ακόμα και αν είναι αρνητική.
0: Ναι.
1: Αργεί πάρα πολύ. Οπότε πρέπει κάποιο.
0: Τι συμβαίνει, δεν κρατούσαν αρχείο. Τι ακριβώ έγινε.
1: Έχει καταστραφεί και το αρχείο του ΕΦΚΑ. Δεν καταστρέφονται μόνο τα δικά μα ένσημα.
0: Κατάλαβα.
1: Σε μετακομίσεις, ναι. Τα αρχεία τα οποία πολλές φορές πλημμυρίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Μπάχαλο.
1: Υπάρχουν προβλήματα.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι μια φορά πριν από χρόνια έκανε εκπομπή ο Γιώργος Αυτιάς, τότε στο Sky, και
1: ναι.
0: Είχε μπει με δική του κάμερα μέσα.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Το θυμάσαι. Στα γραφεία του ΕΦΚΑ που υποτίθεται κρατούσαν τους φακέλους των ασφαλισμένων. Ένα χάος. Κάτω φάκελοι, ποντίκια. Μάλιστα.
1: Είναι μια πραγματική κατάσταση, δυστυχώς.
0: Να είμαστε καλά. Καλημέρα, Μαργαρίτα Κάρδαρη, και
1: καλημέρα,
0: σε ευχαριστούμε για την πληροφόρηση και την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστός εφέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα μας πει σε λίγο ο κύριος Καντερές τα νέα του καιρού. Υπενθυμίζω, απαγορευτικό από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Έχουν στείλει αρκετά μηνύματα φίλες ακροάτες ή ακροατές. Παραμένουν τα προβλήματα λόγω του καιρού. Λογικά μετά το μεσημέρι, αν πέσουν οι άνεμοι, είναι στα 9 με 10 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν πέσουν οι άνεμοι, θα αναχωρήσουν και τα πλοία. Μάλλον τα πλοία για Κρήτη θα αναχωρήσουν το βράδυ που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Χθες δεν έφυγαν. Παραμένουν τα προβλήματα στην Κρήτη. Αναμένονται και σήμερα ισχυρές καταιγίδες και σφοδρή κακοκαιρία. Τώρα, πέρα από τις ζημιές, τις πολλές ζημιές, τις πλημμύρες σε υπόγεια, καταστράφηκαν αυτοκίνητα. Βεβαίως υπήρξε και μια απώλεια ζωής ενός άτυχου 80χρονου βοσκού, τον οποίο παρέσυραν τα φερτά υλικά δυστυχώς. Τώρα έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην παραγωγή της Κρήτης, γιατί πριν από την ολοκλήρωση της συγκομιδής της φθινοπορνής πατάτας και της παραγωγής των υπαίθριων κυπευτικών, καταλαβαίνετε ότι μετά τις πλημμύρες και τις ζημιές που έγιναν, η χώρα χάνει σημαντικές ποσότητες, οι οποίες αναμένεται να πιέσουν να ρίξουν τις τιμές, όσο μπορούν να τις ρίξουν τις τιμές, και θα ανέβουν μάλλον προς τα πάνω. Θα αρχίσει να βγαίνει σε λίγο η λεγόμενη θερμοκηπιακή παραγωγή. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό, γιατί το θέμα των οποροκυπευτικών είναι σημαντικό, γιατί τους τελευταίους μήνες κατέγραφαν αρνητικό πληθωρισμό και αυτό φαίνεται ότι πλέον σταματάει και θα προσθεθεί ένας ακόμα πονοκέφαλος συνολικά στον πληθωρισμό όλης της χώρας, έτσι όπως τον μετράει η στατιστική υπηρεσία. Σας είπα πριν από λίγο ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 5,1% από τα στοιχεία της Ευρωζώνης και είμαστε μεταξύ των μόλις 4 χωρών της Ευρωζώνης με αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, και αυτό είναι το σημαντικό. Όμως θέλω τη ζωή μου να... Δηλαδή τα καύσιμα εκτόξευσαν στο 5,1% τον γενικό δείκτη του πληθωρισμού, όμως για πρώτη φορά, και να το πούμε αυτό, φαίνεται ότι απέδωσε, αφού εφαρμόστηκε ένα πλήρη μήνα, δηλαδή από τις αρχές Σεπτεμβρίου που εφαρμόστηκε, αυτή η εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών σε πόσα ήταν, 1.700 περίπου προϊόντα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που πρόθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Φαίνεται λοιπόν, αν διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία του πληθωρισμού, ότι εκεί υπάρχει μια αποκλιμάκωση τιμών, όχι πολύ μεγάλη, 0,2-0,3%. Όμως μέσα στη γενικότερη άνοδο τιμών σε όλα τα προϊόντα υπήρξε και μια μικρή μείωση. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό, κυρίως για τα προϊόντα. Για το πετρέλαιο τα πράγματα είναι δύσκολα, και για τα καύσιμα γενικότερα, και θα τα αναλύσουμε μετά με τον Γιώργο τον Αυτιά. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έρχονται από το εξωτερικό δελτίο όσον αφορά τα καύσιμα, και αυτό γιατί χθες πήρε απόφαση G7 υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, για απελευθέρωση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ, βέβαια, όχι μόνο πετρελαίου, τους επόμενους 3-4 μήνες. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, αν δεν υπάρξει άλλο γεγονός, θα ρίξει τις τιμές. Τώρα, αν θα τις ρίξει σημαντικά ή όχι, μένει να φανεί από Δευτέρα στην πράξη, στις αγορές δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει τα νέα δεδομένα, τι προβλέπετε για το απαγορευτικό και τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ελάτε, κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλημέρα σας.
1: Να ξεκινήσουμε από το απαγορευτικό. Για την Κρήτη θα πούμε που είναι σε ύπηση, άλλωστε θα πούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, υπάρχει απαγορευτικό με νέα μποφόρου στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφερέα κλπ. Στις υπόλοιπες περιοχές 7 με 8. Τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα θα υπάρχει το απαγορευτικό. Από εκεί και πέρα νομίζω θα υπάρχει μια μικρή εξασθένηση, για αύριο βέβαια δεν υπάρχει λόγος. Οπωσδήποτε όμως υπάρχει, άρα λοιπόν πρέπει να ενημερώνεται από τα λιμεναρχεία πώς θα είναι η εξέλιξη του καιρού.
0: Τι προβλέπετε για μετά το μεσημέρι?
1: Το απόγευμα να φύγει το 9.
0: Θα είμαστε στο 8 δηλαδή, άρα κάποια πλοία θα φύγουν μάλλον.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό παρατηρείται κάθε 3 ώρες, γίνεται ανανέωση κλπ. Αλλά πιστεύω πως το απόγευμα το 9 θα φύγει, ανάλογα με τις παρατηρήσεις, έτσι ώστε να φύγουν και τα μεγάλα καράβια κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για τον καιρό. Στις περισσότερες περιοχές, να πω Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, νησιά, Ανατολικό Αιγαίο, βασικά ηλιοφάνεια. Συννεφιές υπάρχουν από Θεσσαλία και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, ίσως λήξεις κάτι σταγόνες, όχι κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Εντοπίζεται ο καιρός στην Κρήτη, όπου εκεί υπάρχει ύφεση, κατά τη γνώμη μου, όχι επιδείνωση ή ύφεση. Βρέχει βέβαια, αλλά τα φαινόμενα που υπήρχαν φεύγουν, εξασθενούν, φεύγει αυτό το χαμηλό, μειώνει και η αστάθεια. Εν πάση περιπτώσει, και τις επόμενες ώρες θα υπάρξει σχετική ύφεση. Βέβαια, έχει σημασία τι έχει προηγηθεί, τα νερά που υπάρχουν, πώς θα φύγουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι καταιγίδες και τα έντονα φαινόμενα και αυτή η μεγάλη αστάθεια υποχωρεί, καθώς και το χαμηλό αυτό και φεύγει και επικυρούνται και ούτω καθεξής. Τώρα, βέβαια, και στα Δωδεκάνησα είχαν κάποια φαινόμενα. Υπήρχε και το ατυχές γεγονός με τον Κεραυνό. Mm-hmm. Είναι, κύριο Παγιάννη, έχουμε πει.
0: Σωστά, δεν το ανέφερα πριν. Ανέφερα μόνο την τραγωδία με τον Βοσκό. Είχαμε και άλλη μια τραγωδία. Μία γυναίκα από τη Γερμανία, τουρίστρια στην Ελλάδα, περπατούσε στην παραλία με το σύζυγό της.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Και κεραυνοβολήθηκε. Πέθανε επί τόπου.
1: Αυτό ακριβώς είναι δεύτερο γεγονός που ακούω. Ακριβώς η ίδια περίπτωση. Μέσα σε καταιγίδα, όρθια και μάλιστα να είναι το υψηλότερο σημείο της παραλίας. Έπρεπε κάπου να πάει, βλέπει την καταιγίδα ή έστω να πέσει στην άμμο και χτυπήθηκε από την Γερμανία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σπάνιο μεν, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, βελτιώνεται και ο καιρός. Για αύριο τώρα.
0: Άρα βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός, μάλιστα.
1: Και βέβαια, και βέβαια. Αύριο ακόμα καλύτερα θα εξακολουθήσει.
0: Πάντως το πρωί ξυπνήσαμε με βροχή και πολύ ισχυρούς ανέμους, εδώ στα βόρεια προάστια τουλάχιστον.
1: Και βέβαια. Και, εδώ
0: και αρκετά χαμηλή θερμοκρασία για τα δεδομένα της εποχής.
1: Και η θερμοκρασία να φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Και βέβαια αρκετό κρύο το πρωί. Θα συνεχίσει αυτές οι θερμοκρασίες χαμηλές να υπάρχουν από αύριο κυρίως Δευτέρα υπάρχει μια άνοδος και η άλλη εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη δίνει ο καιρός στεγνός, να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, να έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, βελτιώνεται ο καιρός. Αυτό πάντως το γεγονός στην Κρήτη, έδωσε και μια εξήγηση τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο καπετάνιος, ο κύριος Τάσος Καμπάς, αν υπάρχουν ενδείξεις από κλιματικά μοντέλα και μελέτες για το χειμώνα που έρχεται. Έχετε κάποια εικόνα?
1: Όχι. Όχι. Θέλω να αποφεύγω τέτοιες μακρόπνοες και τις ασφαλείς προγνώσεις.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Την καλημέρα μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κρατάμε, φίλες και φίλοι, ότι από Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Τώρα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι άλλο να έχουμε? Και αμέσως μετά, ειδήσεις με την κυρία Λίντα Γιαννοπούλου, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στον Real FM. Είναι καινούρια συνάδελφος, καλωρίζικη. Και πάντα επιτυχίες. Φύγαμε.
2: Real FM.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech.
11: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
12: Συνδέσε για κλιματιστικό.
13: Αν ψήνομαι, λέει.
12: καίγομαι.
13: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
13: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
12: Τι ερώτηση.
13: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
12: Αυτό ξαναπες.
13: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
14: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
16: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
17: Real FM. Η ώρα είναι 9.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού.
29: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Συνεχίζονται τα προβλήματα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 4 ατόμων που απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στην Ιερά Πέτρα. Από την υπερχείληση των χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Περισσότερο στο ενικός.gr. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη για προσιτή ενέργεια, δήλωσε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, μετά την απόφαση για αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα των κρατών της ομάδας G7, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Ντόναλντ Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, δήλωσε σήμερα από την Αλαμπάμα.
31: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Επικράτησε με 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Γαλλία-Ιταλία 1-1 και Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
33: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Έντονες βροχές σε ανατολικά, υπηρετικά, Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βέωροι μέχρι 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.

0: ώρα που τα χειλήσω.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι γιορτάζει ο Πολιούχος Αθήνας. Κάποτε τα σχολεία έκλειναν, βέβαια σήμερα είναι Σάββατο, αλλά νομίζω έχει καταργηθεί ως σχολική ορτή. Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Πολιούχος της Αθήνας και προστάτης των δικαστικών. Οι περισσότεροι Διονύσιοι γιορτάζουν βέβαια με τον Ζακύνθου. Διονύσιος και Διονυσία, κάποιοι γιορτάζουν και σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είτε είναι λίγοι είτε πολλοί. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει σήμερα τη γιορτή του. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει σήμερα κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Εννέα και πέντε πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Σαββατοκύριακο με ενδιαφέροντο, με σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Θα σας πω στη συνέχεια τι εννοώ. Και από Δευτέρα μπαίνουμε ακόμα περισσότερο στη μάχη της πολιτικής ενημέρωσης και του ρεπορτάζ. Δευτέρα ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά από...
1: Σαν αύριο Κυριακή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μια μέρα αν σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
1: Στην αρχή η Νέα Δημοκρατία είχε αποφασίσει να οργανώσει έτσι μια συγκέντρωση με ομιλία του Πρωθυπουργού βεβαίως και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το βράδυ, ανήμερα των γενεθλίων. Όμως έλα που την Κυριακή το βράδυ παίζει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Οπότε η εκδήλωση μεταφέρθηκε για την επόμενη μέρα, για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με τους αλλοίς οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις. Ξεκινά περιοδίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής από Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες μια πολύ κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, την Πιερία. Και το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι εκεί στην περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη μια είδηση η οποία δεν έκανε το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, περισσότερο το πολιτικό σκέλος της είδησης έκανε, ότι ήταν και ο Γιώργος Κομουτσάκος, ο επικεφαλής του γραφείου μας της UNESCO στο Παρίσι, ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του Ολύμπου ως πολιτιστική κληρονομιά για την UNESCO. Και είναι ένα από τα πρόσωπα που έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο και στην ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας μία φορά το χρόνο ως σημαντική μέρα για την UNESCO σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρισμένη πλέον. Χθες ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε την πρώτη, ας την πούμε, προεκλογικού χαρακτήρα συγκέντρωσή του σε γνωστό κλαμπ των Νοτίων Προαστίων, του Αλίμου.
0: Διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέ.
1: Είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Δένδιας χθες. Εμφανίστηκε ενωτικός. Είπε ότι υπηρέτησα με την ψυχή μου Καραμαλή, εννοεί τον Κώστα Καραμαλή, Σαμαρά και Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε ως ενωτικός δηλαδή για την επόμενη μέρα του κόμματος ο Νίκος Δένδιας. Επειδή έχω καλή εικόνα από τη συγκέντρωση, είχε περίπου 1.300 με 1.500 άτομα, δεν το λες και λίγο, μεγάλος αριθμός συγκεντρωμένων. Βέβαια είχε γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Όταν μιλάμε για κινητοποίηση έμαθα από το ρεπορτάζ ότι έγιναν χιλιάδες τηλέφωνα και δεκάδες χιλιάδες SMS, εστάλησαν δεκάδες χιλιάδες SMS. Η ανάγνωση είναι διπλή. Από τη μία, επειδή ο κόσμος σήμερα δεν συμμετέχει σε πολιτικές και κυρίως σε κομματικές εκδηλώσεις, είχε κόσμο. Από την άλλη, σε σχέση με το παρελθόν, όχι ιδιαίτερα. Σας δίνω το χάρτη του πολιτικού ρεπορτάζ των επόμενων ημερών για να έχετε μια εικόνα. Πέμπτη έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Μην κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας, μην το σκεφτείτε καν. Τρίτη έχει κινητοποίηση το Πάμε γιατί έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Το Πάμε έχει πάντα μαζικές διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, συμμετέχει πολλοί κόσμος. Άρα και εκεί μην διανοηθείτε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Διαβάζω από το Ριζοσπάστη ότι Το συλλαλητήριο είναι για την Τρίτη, 7:30 στο Σύνταγμα.

0: και δεν θα το δει γιατί δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Ο Μαρκ Ρούμπιο έρχεται για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ίσως η πρώτη φορά που όλα τα θέματα πάνω από την άμυνα, πάνω από την ασφάλεια, καλύπτουν τα θέματα της ενέργειας. Όχι μόνο γιατί είναι πολύ σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή, αλλά γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά της κρίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία η αντιμετώπιση της. Ξέχασα να σας πω ότι χθες ο Αντώνης Σαμαράς πήγε, έδωσε το παρόν σε εκδήλωση, δημοσιογραφική εκδήλωση και όχι μόνο, και πολιτική εκδήλωση, για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία. Δεν γράφτηκε πολύ αυτό. Γιατί δεν γράφτηκε? Γιατί ζητούσαν οι πολιτικοί συντάκτες επίμονα δήλωση, μια δήλωση να πει κάτι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ο ίδιος παρέμεινε σιωπηλός. Γι' αυτό δεν έχει παίξει πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό. Τον ρώτησαν αν είναι αποφασισμένος και πότε θα ανακοινώσει νέο κόμμα. Τσιμουδιά, δεν είπε το παραμικρό Σαμαράς. Τον ρώτησαν να κάνει κάποιο σχόλιο για τα εθνικά και την οικονομία. Δεν είπε τίποτα πάλι ο Σαμαράς. Ήταν κι άλλοι στην εκδήλωση. Ήταν ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν πήγε ο Κώστας Καραμαλής. Κρατήστε μια πληροφορία που σας δίνω. Από το ρεπορτάζ μου προκύπτει πως ο Καραμαλής, σε σχέση με όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, θα κρατάει από εδώ και πέρα όλο και περισσότερες αποστάσεις. Κρατήστε το και θα με θυμηθείτε στην πορεία. Τώρα θα πάμε σε ένα πρόσωπο να συνομιλήσουμε μαζί του, το οποίο έχει παραιτηθεί μόνη της από τη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε, εκνευρίστηκε, τα βρόντιξε. Δεν της άρεσε αυτό που γινόταν εκεί. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μακρά παράδοση στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον ο μπαμπάς της. Καλημερίζουμε την κυρία Ιωάννα Αγγελεστάθη. Καλημέρα, κυρία Αγγελεστάθη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε τώρα που δεν ασχολούμαστε με την πολιτική? Δικηγορούμε ή κάτι άλλο κάνουμε?
1: Δικηγορούμε. Με την πολιτική ασχολούμαστε πάντα, γιατί.
0: Λίγο καλύτερο ασχολείσαι με το επάγγελμα πάντως από την πολιτική, συμφωνείτε?
1: Εντάξει, όλα χρειάζονται.
0: Ναι. Μόνο που τώρα δεν μπορείτε να το ασκήσετε. Θα τα πάρουμε τώρα τα πράγματα από την αρχή, γιατί διαβάζω πολλά και διάφορα. Λοιπόν, η κυρία Αγγελεστάθη είχε διαφωνήσει με επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και είχε παραιτηθεί. Δεν ξέρω, τα έχετε ξαναβρει, σκέπτεστε να επιστρέψετε στη Νέα Δημοκρατία? Πλησιάζουν οι εκλογές. Τι θα κάνετε πολιτικά? Διαβάζω ότι σας έχει κάνει πρόταση ο Αντώνης Σαμαράς. Την έχετε αποδεχθεί? Θα κάνει κόμμα τελικά ο Σαμαράς? Δεν θα κάνει? Μπορείτε να μας δώσετε το περίγραμμα των πρωτοβουλειών σας?
1: Καταρχάς, για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προφανώς δεν θα επιστρέψω.
0: Δεν επιστρέφεται στην Νέα Δημοκρατία, μάλιστα.
1: Ξαναλέω, στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα επιστρέψω. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ έχω μία λίγο αλιακιά αντίληψη στα θεσμικά θέματα. Mm-hmm. Οπότε προφανώς θα αφήσω τον Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα του, εφόσον αποφασίσει να το ανακοινώσει, και δεν θα το ανακοινώσω εγώ. Mm-hmm.
0: Εφόσον το ανακοινώσει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είστε υποψήφια με τον Αντώνη Σαμαρά, σωστά?
1: Ακούστε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να κάνει κάτι, θεωρώ ότι στην παρούσα φάση θα είναι κάτι πολύ χρήσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: κατάλαβαμε.
1: Για την παραταξή μας.
0: Κατάλαβαμε. Θα είστε και υποψήφια στα νότια προάστια με τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον το αποφασίσει, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, εκεί που κατεβαίνατε και με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς και τα σπάσατε με τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω λίγο να γυρίσουμε στο παρασκήνιο. Γιατί ξέρω και η ιστορία το έχει επιβεβαιώσει αυτό, ότι ο αείμνηστος πατέρας σας, ο Νίκος Αγγελεστάθης, πολλές φορές υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, διατηρούσε μια προσωπική σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει συμβεί?
1: Διατηρούσε μια πολύ στενή σχέση πολιτική και προσωπική με τον Κώστα Μητσοτάκη. Λυπάμαι, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα και θεωρώ ότι συνεχίζει την παράδοση του Κώστα Μητσοτάκη.
0: Τα πηγαίνατε καλά πάντως. Σας είχε το ΜΕΑΡΧΗ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το ΜΕΑΡΧΗ Ασφάλειας, πώς ήταν ακριβώς ο τίτλος της κομματικής αυτής ιδιότητας. Γενικά, ήσασταν κοντά του. Κάτι έγινε και τα σπάσατε, είναι σίγουρο αυτό. Για πείτε μας μερικά πράγματα παραπάνω, κυρία Αγγελεστάθη.
1: Ήμουνα κοντά του και δεν έχω κρύψει ποτέ ότι από το 2004, όταν το κατέβηκε για βουλευτή στη Β'

0: τα Αθηνών, ήμουνα ένθερμη υποστηρικτριά του, όπως συνέχισα να είμαι και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του.
1: Mm-hmm. Τι συνέβη
0: όταν
1: μετά?
0: Όταν κατέβηκε για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήμασταν από τους πρώτους που δημοσίως τον υποστηρίξαμε, όταν ελάχιστοι τον υποστήριζαν δημοσίως, καθώς τον δείχνανε τέταρτο στην κούρσα διαδοχή.
1: Πράγματι. Και τον στηρίξατε αποφασιστικά. Και με μια σειρά από συνέδρους στελέχη έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η δική σας συμβολή. Τι συνέβη μετά? Γιατί σπάσατε τη σχέση με τον Μητσοτάκη?
0: Η πορεία του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν μια καλή πορεία, και επειδή εγώ δεν θέλω ποτέ να είμαι άδικη ούτε ισοπεδωτική, και η πορεία του ως πρωθυπουργός στην πρώτη τετραετία ήταν μια καλή πορεία. Και η πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια καλή τετραετία με ένα πολύ θετικό πρόσημο για την πατρίδα. Από το 2023, τις εκλογές του 41% με την απόλυτη έλλειψη αντιπολίτευσης απέναντι, δεν ξέρω τι επισυνέβη στα μυαλά των κυβερνώντων. Από εκεί και μετά, κατά την προσωπική μου άποψη, κάθε μήνας που περνάει είναι και λιγότερο υπερασπίσιμα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Αυτό κατά τη γνώμη σας πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει απουσία ενός συντονιστή στο Μέγαρο Μαξίμου? Οφείλεται σε προσωπικές λανθασμένες επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη? Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες υπουργοί, όπως κατήγγειλε δημοσίως η Ντόρα Μπακογιάννη? Οφείλεται σε κάτι άλλο? Αν θέλετε, περιγράψτε το μας να το καταλάβουμε κι εμείς.
0: Εγώ προσυπογράφω απολύτως αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι διέπονται από τρομερή αλαζονία. Τώρα βέβαια έχει την πλάκα του να το λέει αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη, που αν η αλαζονία είχε πρόσωπο θα ήταν το πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη. Αλλά αυτό το αναφέρω παρενθετικά. Προφανώς.
1: Αναφέρεστε στην περίοδο που ήταν υπουργός? Γιατί από τότε δεν είχε δημόσιο αξίωμα η Ντόρα Μπακογιάννη, με εξαίρεση μια απλή θέση βουλευτή. Φαντάζομαι αναφέρεστε τότε ή μετά. Να θέλω να το καταλάβω αυτό που λέτε.
0: Αλλά η αλαζονία δεν έχει να κάνει με το αξίωμα, έχει να κάνει με την προσωπικότητα και με τη συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το προκείμενο.
1: Αυτοί οι αλαζόνες υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι έχουν ονοματεπώνυμο? Γιατί ούτε η κυρία Μπακογιάννη τους προσδιορίσε, ούτε εσείς. Ποιοι μπορεί να είναι, για παράδειγμα? Μπορείτε να μας το περιγράψετε? Μην μας πείτε ονοματεπώνυμα και κινητά. Περιγράψτε τους μας, να τους καταλάβουμε. Είναι σε παραγωγικά υπουργεία, σε θεσμικά υπουργεία, είναι νέοι, είναι παλιοί? Ποιοι είναι αυτοί?
0: Εγώ λέω ότι ο πρωθυπουργός, πρώτος και καλύτερος, και οι περισσότεροι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Διέπονται από απόλυτη αλαζονία, και προφανώς αυτό έχει παίξει τεράστιο ρόλο στο πώς πολιτεύονται και στην απόλυτη απογοήτευση που νιώθει ένα τεράστιο κομμάτι και της παράταξης και ευρύτερα της κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αποδίδεται λοιπόν αλαζονία και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό?
0: Προφανώς. Ο πρώτος διδάξας είναι.
1: Ναι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη τον ξεχώρισε τον Πρωθυπουργό. Λέω ότι δίνει το καλό παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, την άποψή της μεταφέρω. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε μερικούς υπουργούς? Επαναλαμβάνω, όχι μόνο ματεπώνυμα. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι σωστό από την πλευρά σας. Με τις ιδιότητές τους, ποιους εννοείτε ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι? Είναι παλιοί, έμπειροι, είναι καινούργοι?
0: Ακούστε, υπάρχουν πολλοί υπουργοί, οι οποίοι καταρχάς είναι σε μία μόνιμη διαδικασία κουνήματος του δαχτύλου στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει μια απόλυτη απόσταση ψυχική και πνευματική από την κοινωνία. Λοιπόν, δεν γίνεται ο κόσμος να κακοπερνάει και εσύ να τον ψέγεις επειδή δεν κατανοεί πόσο καλά περνάει κατά βάθος.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, από εκεί και έπειτα, το γεγονός ότι οι υπουργοί ή, εν πάση περιπτώσει, πολλοί εξ αυτών, για να μην αδικήσω κάποιους, δεν δέχονται τους βουλευτές για να τους μεταφέρουν τα προβλήματα των περιφερειών τους. Δεν δέχονται συνδικαλιστικούς φορείς για να τους μεταφέρουν τα προβλήματα των εργαζομένων. Δεν δέχονται θεσμικούς φορείς, τους οποίους θα όφυλαν να δέχονται, οι οποίοι μεταφέρουν θέματα της κοινωνίας. προφανώς δεν το ακούτε από μένα πρώτη φορά. Το γεγονός ότι οι υπουργοί δεν συνομιλούν με τους πολίτες παρά μόνο όταν θυμούνται ότι πρέπει να ξαναξεκινήσουν προεκλογική εκστρατεία, δεν το ακούτε από μένα
1: μάλιστα,
0: πρώτη φορά.
1: Προφανώς, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι. Λέτε ότι...
0: Όταν λοιπόν χάνεις κάθε επαφή με τους πολίτες, προφανώς αυτό μάλιστα έχει έναν αντίκτυπο και στον τρόπο που κυβερνά.
1: Σας ακούω πολύ, πολύ προσεκτικά. Εδώ βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος από την πλευρά της κυβέρνησης που λέει το εξής. Την ώρα που εσείς μιλάτε για καλαμοκαβαλάριδες και ενδεχομένως για ξένα ιδεολογικά στοιχεία που έχουν παρισφρήσει στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς εννοείται κάποιους οι οποίοι διετέλεσαν στελέχη ή υπουργοί ή βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό προφανώς εννοείται. Αυτό δεν εννοείται.
0: Εγώ δεν μίλησα για ξένα σώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν σας ενοχλεί αυτό δηλαδή.
0: Μια που το βάζετε εσείς στην κουβέντα, να το πούμε και αυτό. Ότι
1: γιατί μερικοί που δείχνουν το δάχτυλο πήγε το μυαλό μου και σε ορισμένους τέτοιους που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους. Προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέτεται και ένα τέτοιο θέμα. Η απάντηση λοιπόν της άλλης πλευράς είναι. Τώρα να θέσω το ερώτημα. Ναι. Ότι εγώ κύριε κέρδισα δύο φορές τις εκλογές με 41% και είμαι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση και στην εξουσία της χώρας αυτής. Και παραμένω πρώτος με double score από το δεύτερο. Αυτό λένε στο μαξί μου. Είμαι στο 30% όταν ο δεύτερος είναι στο 15%. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν απέναντι στην πολιτική μου και γιατί διαμαρτύρονται όλοι αυτοί. Λένε στο μαξί μου.
0: Εγώ δεν έχω δει πουθενά.
1: Πώς? Εντάξει, με την αναγωγή 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις εκεί εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η αναγωγή τώρα είναι ένα.
1: Θέλετε, αφήστε το 30%. Στο 25%. Θέλετε στο 25%, να συμφωνήσουμε στο 25%. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Στο 25% εγώ σας λέω. Ο άλλος έχει 12%. Προσέξτε.
0: Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί όταν ήσουν στο 41 και ξαφνικά είσαι χαρούμενος με το 25, προφανώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Συγγνώμη, να κάνουμε σωστή ανάλυση και προσέγγιση. Στο 25 δεν έχει γίνει αναγωγή των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Το 25 αποκλείται να μείνει τόσο. Ωραία, στο 25 προστίθεται στο εκλογικό αποτέλεσμα και η αναγωγή.
0: Θέλετε να γίνει 30 όπως είπατε πριν.
1: Γι' αυτό σας λέω, μην μείνουμε στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Να μείνουμε στη διαφορά από το δεύτερο.
0: Να μείνουμε στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν σε ψήφισε το 41% του.
1: Μα δεν μπορείς επαόριστο να παίρνεις 41%. Κάνεις λάθη. 30, κουράζεις.
0: Κάτι έχει πάει πολύ στραβά.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί.
0: Προφανώς το μήνυμα των ευρωεκλογών που πήρε 28% το έγραψε στα παλαιότερα των υποδηλώτων.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς. Θεωρείται φυσιολογικό να ξαναπάρει 41% η Νέα Δημοκρατία μετά από, μετά από δύο εκλογικές τετραετίες.
0: Εγώ δεν θεωρώ φυσιολογικό να πανηγυρίζει με το 28 πάντως.
1: Ναι, δεν ξέρω αν πανηγυρίζουν.
0: Δεν θεωρώ φυσιολογικό να πανηγυρίζει με το 28. Και εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι είναι ανύπαρκτος ο δεύτερος ή ακόμα πιο ανύπαρκτος ο τρίτος δεν αποτελεί δικαιολογία για εσένα.
1: Σύμφωνοι.
0: Που έχει χάσει την εμπιστοσύνη ενός τεραστίου κομματιού.
1: Σου απαντάει όμως το μαξί μου σε αυτό ότι η δική μου στρατηγική του μεσαίου χώρου διέλυσε τους αντιπάλους. Και όχι η ανικανότητά τους. Εγώ τους διέλυσα. Και γι' αυτό είμαι πρώτος με double score από το δεύτερο. Λέει το μαξί μου.
0: Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω λίγο διαφορετική ανάγνωση.
1: Να την ακούσουμε λοιπόν. Γι' αυτό σας βγάλαμε.
0: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κυβερνήσει και μοιραία δεν είχε αυτοδιαλυθεί, γιατί ήταν μοιραίο να αυτοδιαλυθεί αφού κυβέρνησε η αριστερά, γιατί αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων. Αν δεν είχε αυτοδιαλυθεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την διακυβέρνησή του, δεν νομίζω ότι θα ήταν ίδια το πολιτικό.
1: Θα υπήρχε ένα ισχυρό αντίπαλο δέος, λέτε, απέναντι.
0: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άντε πόρτας να κυβερνήσει και στα ντουζένια του, δεν νομίζω ότι είχε
1: μάλιστα,
0: το ίδιο
1: κατανοητό
0: έρισμα στην ελληνική.
1: Έχει μια λογική
0: κοινωνία.
1: Αυτό που λέτε. Τώρα, αν δεν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαράς, για τον ΑΒ λόγο, έτσι εκτιμήσει ο ίδιος. Δεν θέλει να συγκρουστεί με την παράταξή του. Για τον ΑΒ λόγο, τελικά καταλήξει στο να μην δημιουργήσει, να μην ανακοινώσει
0: ο ίδιος. Παράταξη καταρχάς είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το κόμμα.
1: Βεβαίως, γι' αυτό, σε αυτό θα ερχόμουν λοιπόν. Και παραμείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά τις εκλογές. Πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς τι θα κάνετε πολιτικά?
0: Ακούστε, πολιτική δεν είναι αυτός ο σκοπός, τουλάχιστον για εμένα. Εγώ δεν βιοπορίζομαι από την πολιτική. Αν δεν εκφράζομαι από κάτι, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχω.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς εγώ δεν θα πω σε κάποιον να ψηφίσει κάτι το οποίο δεν πιστεύω εγώ ίδια απλώς για να υπάρχω εγώ.
1: Άρα δεν θα συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία. Μάλιστα.
0: Σας πω κάτι.
1: Κατανοητό.
0: Θα σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα ταυτοτικό στοιχείο για εμένα, και με την οποία έχω μία βιωματική σχέση από τη μέρα που άνοιξα τα μάτια μου. Εν τούτης, είναι κόμμα. Και τα κόμματα υπάρχουν ως όχημα για να υπηρετήσεις την πατρίδα. Αν νιώθεις ότι πλέον το κόμμα δεν υπηρετεί την πατρίδα, δεν μπορεί να συνεχίσεις να υπάρχει. Απλώς λοιπόν, για να βρίσκεσαι κάπου.
1: Τελευταίο ερώτημα πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γιατί με πιέζουν και καλά κάνουν εδώ οι συνάδελφοι, οι τεχνικοί μάλλον. Νίκος Δένδιας έκανε χθες μια συγκέντρωση στα νότια προάστια και έστειλε μερικά μηνύματα. Εμφανίστηκε ενωτικός ο κύριος Δένδιας. Είπε λοιπόν επιλέξει στην ομιλία του, την οποία έκανε στην συγκέντρωση εκεί στον Άλυμο. Υπηρέτησα με την ψυχή μου Κώστα Καραμαλή, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποτέ μου δεν πλήγωσα τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω ένα σχόλιο για την τοποθέτηση αυτή.
0: Ακούστε, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση με τον κύριο Δένδια. Θεωρώ ότι ως Υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη τετραετία παρήγαγε εξαιρετικά σπουδαίο έργο. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης στη δεύτερη τετραετία είναι από τους ελάχιστους.
1: Μάλιστα.
0: Που δίνουν ένα αφήγημα στην κυβέρνηση.
1: Άρα να υποθέσω ότι με Δένδια, αν αλλάξει η ηγεσία στην η Νέα Δημοκρατία στο μέλλον, θα επιστρέψετε στο κόμμα πίσω.
0: Ακούστε τώρα, υποθετικά σενάρια δεν ξέρω. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα επιστρέψω. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα ξημερώσει στη ζωή δεν
1: ποτέ
0: μπορώ
1: δελείς
0: να το μάλιστα μαντέψω.
1: Να είστε καλά κύριε Άγγελε Στάθη, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, καλώς από τον κύριο. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά. Οικονομία. Καύσιμα. Ενέργεια και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τα στοιχεία του πληθωρισμού θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο Αυτιά. Real FM.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Πρωτοπόρος στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη νέα νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Έσυ ο τέλος στην επιχείρηση απεγκλωβισμού 4 ατόμων από την πυροσβεστική στην Ιερά Πέτρα. Από την υπερχείληση χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Μήνυμα του 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί έως το απόγευμα. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Είχε αποκλειστεί ως ύποπτος από το Ομάνο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Παρ' όλα αυτά προσελήφθη στην εταιρεία.
2: Real FM.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε μόνο Real FM, αληθινό ραδιόφωνο, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Real FM ραδιόφωνο, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας φίλες και φίλοι, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, 10-12 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά όπως πάντα. Και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, στη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού. Και στο μηδέν. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φίλες και φίλοι. Μην κατεβείτε στο κέντρο. Λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου, του πολιούχου της πόλης, της Αθήνας, της πρωτεύουσας. Οι ρυθμίσεις αφορούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Κολονάκι και γύρω από τον ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου. Επειδή έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών που θέλουν να μάθουν τι συνέβη, γι' αυτό υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εορταστικές εκδηλώσεις και θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το ναό. Έχει κλείσει μέρος της Κουφά, της Λυκαβητού, της Δημοκρίτου, της Όλωνος, της Έκερη, οπότε και της Κανάρη. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Να με κάνετε σαν τράπη, ούτε συνένοχο.

0: τραγουδάκια μου και δυο γλυκά φιλιά. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
1: Δεν είπαμε τίποτα, κακώς θα πούμε τώρα πολλές φορές για το μεγάλο διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στη Μύκονο, φίλες και φίλοι. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την SeaJet, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lunch bar το Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolusresort.com, στο seajet.com. Και το ταξίδι ξεκινά με την SeaJet με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές θα δοθούν ως δώρα. Και βέβαια ένας αφιγραντήρας Μόρις από τη σειρά Premier Plus, με πέντε στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη από την Αμοργό. Να σε καλά, Σωτήρη. Την καλημέρα μου στον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Τα έλεγε τέλεια η κυρία στη συνέντευξη, η κυρία Γκελεστάθη. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας τα σκέφτηκε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον Ευαγγελάτο. Να σε καλά, Σπύρο. Την καλημέρα μου, φίλε. Χαιρετίσματα λοιπόν. Πολύ arrogant η κυρία Γκελεστάθη. Μόνο ξύλο που δεν σας έριξε. Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο. Άμα δεν βιοπορίζεται η κυρία Γκελεστάθη την πολιτική, ας αφήσει κάποιον άλλο να κάνει τον εθνό σωτήρα. Καλημέρα, φίλε Βασίλη, να σε καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στα Μέγαρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα στον Φίλιππο. Θα διαβάσω πολλά μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Λίνα που στέλνει τα μπράβο, τα συγχαρητήρια στην κυρία Γκελεστάθη. Είναι πραγματικό αντράκι. Και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντιγραφή της κυβέρνησης Σιμίτη, η αγαπητή κυρία Κροάτρια. Καλημέρα σας, κυρία Αλίνα. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, η οποία δηλώνει νεοδημοκράτησα, φανατική, αλλά παραδέχεται ότι υπάρχει αλαζονία 100% σε ορισμένα υπουργικά γραφεία.
2: Η μιάνα, λιώνει στις φωτιές.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη, ο καλός φίλος ακροατής που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε βρίσκεται στο εξωτερικό. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που μου στέλνει για τη μετεγραφή αεροδρομίου που έκανε ο Νικόλας Ανδρουλάκης. Και δεν εννοεί τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, εννοεί μια πολύ όμορφη κυρία. Πώς τη λένε την κυρία αυτή, θα δούμε. Ανέβηκε επίπεδο το Πασόκ, μου λέει. Καλημέρα και στο Γιώργο. Έχουμε αγοράσει επαγγελματικά αυτοκίνητα, Γιάννη, εδώ και ένα μήνα και δεν μπορούμε να τα κυκλοφορήσουμε λόγω έλλειψης πινακίδων. Έτσι βοηθάμε την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει κάποιος να δώσει λύση σήμερα? Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος πρέπει να σας πω από το ρεπορτάζ μου, μετά τον Νίκο Δένδια, που ήταν το κεντρικό πρόσωπο χθες στην εκδήλωση στον Άλυμο, στο Μπάρτ εκεί στον Άλυμο, ήταν το πρόσωπο που δέχτηκε τα περισσότερα συγχαρητήρια και αγκαλιές. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με βρίσκεις ξάγρυπνο. Γιατί έχουμε εξελίξεις στα καύσιμα.
1: Θα μου τα πεις όλα, περίμενε. Πες μου για χθες.
3: Όποιος με καλεί, και μάλιστα δεν μπόρεσα να πάω και στο Μιχάλη του Χρυσοχοίδη, του καλού μου συναδέλφου και φίλου, το Πανεπιστήμιο, την εκδήλωση, γιατί ήμουνα στην Ευρώπη.
1: Όποιος σε καλεί από Νέα Δημοκρατία, πηγαίνεις. Τι καλά κάνεις.
3: Αλλά η πρώτη μου επιλογή είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, προσπαθώ όπου μιλάει να τον παρακολουθώ. Γιατί Γιάννη, σου μεταδίδω τώρα μια αποκλειστική πληροφορία και για το Real, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου από 23 Σεπτεμβρίου, την επομένη της συνομιλίας μας στο ραδιόφωνο, που είχαμε θέσει την εξαίρεση της Ελλάδος από τα κόστη για την ενέργεια, το ανέβασε στο ενικό, το ανέβασε εσύ στο φήμοτρο, το ανέβασε ο real.gr και μετά ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι. Άκου τώρα τις αποκλειστικές πληροφορίες για την εκπομπή σου, γιατί εσύ ως σημειοφόρος της ακροματικότητας σε όλη την Ελλάδα έχεις αυτή την τεράστια ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης και εγώ από την πλευρά μου να σας ενημερώσω. Λοιπόν, είχαμε έκτακτη σύνοδο, αν θέλετε,
1: ναι,
3: της Οικονομικής Επιτροπής μετά τις 12 χθες. Αύριο, τη Δευτέρα το πρωί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έρχεται από την αφεντιά μου, επανέρχεται το θέμα του να μην... του να απελευθερωθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα της μείωσης και άλλων κρατών, όχι μόνο για την Ελλάδα, της μείωσης του ειδικού φόρου.
1: Ναι, πού είναι, δεν παίρνει απόφαση όμως η Ευρώπη.
3: Θα σου πω, θα σου πω.
1: Έχετε κάνει ερωτήσεις. Εσύ είσαι από αυτούς οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει σε ερωτήσεις στην Κομισιόν.
3: Λοιπόν,
1: εστάλει επιστολή από το Μητσοτάκη στην ίδια την Φόντερ Λάιεν. Μέτρα δεν ακούω.
3: Άκου τώρα, περίμενε. 8 Δεκάτου
1: ναι,
3: πάει στο Eurogroup. Δηλαδή, έρχεται τη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή.
1: Ναι, ποιο πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή?
3: Ότι για όλες τις χώρες πρέπει να συμβεί αυτό.
1: Ναι, ποιο δηλαδή θα συμβεί? Αυτό δεν μας το έχουν εξηγήσει.
3: Να δοθεί το πράσινο φως,
1: ναι,
3: για τη μείωση του ειδικού φόρου. Η Οικονομική Επιτροπή είναι, αν θέλεις...
1: Άρα θα γίνει οριζόντια για όλη την Ευρώπη, για όλες τις χώρες που έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης.
3: Και θα σου πω και ποιοι φωνάζουν και διαφωνούν. Άρα λοιπόν, Δευτέρα στο Κοινοβούλιο. 8 Δεκάτου πάει Eurogroup.
1: Ναι.
3: 9 Δεκάτου πάει στο ECOFIN.
1: Ωραία.
3: Και 15 του μηνός ο Μητσοτάκης, έχοντας στα χέρια του απόφαση του Eurogroup και του ECOFIN,
1: πάει στη Σύνοδο Κορυφής και το ανακοινώνει. Ωραία.
3: Πάει στη Σύνοδο Κορυφής και επικαλείται το άρθρο 19. Τι λέει το άρθρο 19 και γιατί το επικαλείται αυτό η Ελλάδα? Το άρθρο 19, Γιάννη, λέει απλά: ας υποθέσουμε ότι εσύ είσαι πρωθυπουργός της Δανίας και εγώ δεν ξέρω ποια είναι η χώρα. Εσύ κάνεις του κεφαλιού σου και λες...
1: Okay, θα ανακοινώσουν λοιπόν την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Όχι.
1: Πάμε επί του πρακτέου τώρα. Πόσο θα μειωθεί λοιπόν αυτό.
3: Άκου μία λεπτομέρεια.
1: Πες μου.
3: Γιατί πάει ο Μητσοτάκης με το άρθρο 19, ώστε ό,τι δαπάνες κάνει,
1: ναι,
3: να μην υπολογιστούν τις δαπάνες του κράτους.
1: Μα υποτίθεται γι' αυτό έστειλε την επιστολή.
3: Αυτή είναι η έννοια του άρθρου 19 που δεν μπορεί να καταλάβει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ωραία. Το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο θα είναι στο πρατήριο, μπορείς να μου πεις, στην Αγγλία?
3: Εγώ νομίζω ότι...
1: Πόσο θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
3: Θα σου πω, εκεί αναζητούμε ένα δις. Έχουμε περιθώρια για 8 λεπτά, πρόσεξε, στο ντίζελ.
1: Ναι, άλλα 8 λεπτά δηλαδή, εκτός από αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης.
3: Δηλαδή ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε 20 λεπτά.
1: Ναι.
3: Η Γαλλία μόνο 6, που είπε ο Ανδρουλάκης να ακολουθήσουμε τη Γαλλία.
1: Άρα τα 8 λεπτά επιπλέον από την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιπλέον από τα 20.
3: Επιπλέον, χωρίς αυτό να υπολογιστεί στον προϋπολογισμό. Και έχουμε και ένα περιθώριο στη βενζίνη, αρκετά μεγάλο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ρίχνουμε όλο το βάρος στο ντίζελ σε όλη την Ευρώπη. Γιατί το 95% της οικονομικής δραστηριότητας είναι πετρέλαιο.
1: Ναι.
3: Οι πάντες, Γιάννη, με πετρέλαιο. Οι πάντες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ η άδεια αυτή, πρώτον, έχει το εξής όφελος. Δεν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός.
1: Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Γιατί εγώ διαβάζω, Γιώργο.
3: Ποιο είναι το δεύτερο?
1: Ότι
3: τώρα,
1: οι Βρυξέλλες κοφεύουν στις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας. Και
3: έτσι,
1: ότι διαμηνύει η κυρία Φόντερ Λάιεν διά των συνεργατών της.
3: Ναι.
1: Ότι σας έχουμε δώσει ήδη μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το παρελθόν.
3: Είστε σωστός. Τι απαντάμε εμείς? Τι λέει η Φόντερ Λάιεν? Η Φόντερ Λάιεν αυτή την ώρα έχει μια Γαλλία η οποία έδωσε 100 ευρώ μονάχα επίδομα. Πρόσεξε. Στους ευάλωτους, τους είπε πάρτε 100 ευρώ και έδωσε και ένα μικρό επίδομα σε αρτοπία.
1: Ωραία. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτό το σενάριο?
3: Εμείς τι λέμε? Εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε λύματα, πρώτον. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε ένα πλεόνασμα και εμείς ζητάμε όλη αυτή η εξέλιξη να μην έχει καμία επίπτωση, να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι πλεονασματική. Και να σου κάνω και μια πρόβλεψη.
1: Παρακαλώ, την ακούω.
3: Ο Μητσοτάκης θα τα καταφέρει.
1: Θα το δούμε. Μακάρι να τα καταφέρει. Προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας θα είναι αυτό.
3: Πρόσεξε.
1: Το ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρει.
3: Γιατί θα καταφέρει? Όταν είπα στον Βέμπερ την προηγούμενη Τετάρτη, ήταν παρόντες και Έλληνες ευρωβουλευτές. Κύριε Βέμπερ, ο Βέμπερ είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ο Μητσοτάκης της Ευρώπης. Του λέω λοιπόν, πάρε στα χέρια σου. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι παρατηρητής των εξελίξεων. Μου χαμογέλασε. Επικαλέστηκα τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιάννη, ήταν η δεύτερη φορά που σηκώθηκαν όρθιοι όλοι και καταχειροκρότησαν την πρόταση.
1: Για να δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής ούτε στη Μελώνια έχει απαντήσει. Η οποία και αυτή ζητά πρόσθετη ευελιξία.
3: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ Μητσοτάκη και Μελώνια. Η Μελώνη τώρα είναι, καταλαβαίνεις. Τη μια με τον Ερντογάν, τη μια με το. Με το έτσι, με τα, μια με το Γιουβέτσι.
1: Την έχουν ανάγκη όμως από τις Βρυξέλλες για να τη στηρίξουν, γιατί έρχεται ακόμα χειρότερη ακροδεξιά στην Ιταλία.
3: Σωστό.
1: Οπότε δεν βολεύει κανέναν η εξέλιξη αυτής της εκλογής.
3: Ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη έχει άλλο λόγο, Γιάννη. Και σου λέω ότι είναι και περιζήτητο.
1: Άρα εσύ λες ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να δοθεί πρόσθετη ευελιξία.
3: Πρόσεξε. Το παραλαμβάνει τη σκητάλη ο Υπουργός Οικονομικών. Πρόσεξε. Σε δύο σημεία. Eurogroup και Ecofin έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Πυρακάκη. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί ο Πυρακάκης γράφει χιλιόμετρα στην Ευρώπη, Γιάννη. Ατέλειωτα χιλιόμετρα. Και μετά ο Μητσοτάκης με δύο χαρτιά στα χέρια του. Ένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα της Οικονομικής Επιτροπής και μια μπουλντόζα, αν θέλεις, να το πω έτσι πολύ πολύ απλά, αποφάσεων από Ecofin και από Eurogroup, οι οποίοι θα πούνε, κοιτάξτε να δείτε ότι πίεση είναι οδός κορυφής.
1: Ωραία. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Ας ελπίσουμε, Γιώργο, όλοι το θέλουμε να επιβεβαιωθεί τώρα.
3: Επίσης, τώρα έχουμε μια εξέλιξη και μπράβο σου. Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου του Real, ο Γιάννης χθες με ειδοποίησε χθες το βράδυ.
1: Ναι, πες μου για αυτή την απόφαση του G7, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Από ό,τι φαίνεται, ο Μακρόν το ανακοίνωσε, θα αποδεσμεύσει 100 εκατομμύρια βαρέλια για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο. Αυτό θα αποτυπωθεί στην πτώση των τιμών. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Γιάννη, η πτώση 5% στο Brent δεν σημαίνει ότι θα πάει στην Αντλία. Το λέω ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο, γιατί το έλεγα και 34 χρόνια. Αν η πτώση αυτή του 5% στο Brent που έγινε χθες αποτυπωθεί στην Αντλία σε 10 μέρες, δεν ξέρουμε. Ποιο είναι το καλό όμως? Η Ρωσία και ο Πούτιν κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα της ζωής τους. Ποια ήταν η γκάφα? Είπαν ότι θα σταματήσουν τη ροή πετρελαίου στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες. Αυτό έκανε τον Τραμπ να πει στον Γάλλο Πρόεδρο να απελευθερωθούν όλα τα αποθέματα της Ευρώπης για να πέσουν οι τιμές, με αντάλλαγμα να μην μειώσει αυτός για 90 μέρες.
1: Να μην, απαγορεύσει τις εξαγωγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα πετρελαίου στον κόσμο.
3: Μπράβο.
1: Αν σου απαγορεύσει τις εξαγωγές ο Τραμπ προς την Ευρώπη, ακριβώς. Δεν έχει νόημα να μιλάμε ούτε για μέτρα στήριξης ούτε τίποτα. Θα πάει στα 300 δολάρια το πετρελαίο.
3: Πάμε τώρα στη Γαλλία. Η Γαλλία, ποιο σχέδιο έχει και το εφαρμόζει? Μείωσε 6 λεπτά. Πρόσεξε. Κοντζάμ Γαλλία, η οποία έχει τριγμούς. Αν ακούσει και σκάσει η Γαλλία σε λίγο καιρό, όταν ρώτησε.
1: Έχει θέμα με τα ομόλογα, τεράστιο.
3: Ρώτησα τη Λαγκάρτ και τη λέω: θα πας πρόεδρος? Και μου λέει: μα είσαι φίλος μου, μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Ναι. Η Λαγκάρτ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η Γαλλία έχει τρομερά προβλήματα αυτή την ώρα. Απίστευτα προβλήματα. Και ακολουθεί η Γερμανία. Η Γερμανία έχει ακριβώς τα ίδια.
1: Άρα, πού λες αυτό το σφυροκόπημα των ομολόγων που χτυπούν τη γαλλική οικονομία, πού λες να οδηγείς? Γιατί από ό,τι φαίνεται θα έρθει ντόμινο από Οκτώβριο σε όλη την Ευρώπη.
3: Γιάννη, 5% τα ομόλογα της Γερμανίας. Καλά, και δύσκολα να αγοράσει κάποιος, δεν ξέρει αν θα το πληρώσει η Γαλλία μετά, έτσι, ναι, μετά από τόσα χρόνια. Αυτό το πράγμα τώρα, ξέρεις τι μέτρα έχει στη Γαλλία? Απίστευτα. Τρομερά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το μαξιλάρι που υπάρχει αυτή τη στιγμή των 37-38 δισεκατομμυρίων ευρώ,
3: ναι,
1: που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα,
3: ναι,
1: γιατί δεν το διαχειρίζεται ο Μητσοτάκης να ρίξει 5 δισεκατομμύρια στην αγορά?
3: Γιάννη, θα σε ρωτήσω το εξής. Πολύ, πολύ απλό. Εσύ είσαι νοικοκύρης, δεν είσαι?
1: Φαντάζομαι και εσύ ανοίξει αυτή την κατηγορία.
3: Πολύ νοικοκύρης, Γιάννη μου, και πολλοί κόσμος που σε ακούει τώρα. Γιάννη μου, όταν έχεις, η Ευρώπη σου λέει πρέπει να έχεις την πάντα, και το υπέγραψε ο Τσίπρας αυτό.
1: Πόσα σου λέει, 25 δις, όχι 35?
3: 25 μέχρι 30.
1: Ναι, άρα είσαι πάνω από το όριο αυτό.
3: Γιάννη, η κακιά ώρα δεν ξέρεις τι χρόνο θα έχει. Όταν άρχισε ο πόλεμος, ξέρεις τι είπες? Το πολύ σοφό. Σοφό πολιτικό και οικονομικό. Εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια του πολέμου. Γιάννη, από το Μάρτιο ο Τραμπ μας κάνει τον τρίτο οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως δεν διαφαίνονται θετικές εξελίξεις, Γιώργο.
3: Δεν το βλέπω.
1: Τα βλέπω δύσκολα
3: δεν
1: εγώ στην Ευρώπη.
3: Αυτό που διαφαίνεται ότι μπορεί να το καταφέρει ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
3: είναι να έρθει με αυτό το διαβατήριο,
1: mm-hmm,
3: που σημαίνει όχι επιπλέον βάρη για την Ελλάδα.
1: Ωραία.
3: Και κάτι άλλο.
1: Πες το.
3: Πληθωρισμός 5,2.
1: Πρόσεξε, πληθωρισμός 5,2, τον εκτόξευσαν τα καύσιμα. Όμως, για πρώτη φορά μετά τη συμφωνία, μειώθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Το πρόσεξες?
3: Γιάννη, το είδα αυτό χάρη στο Τάκη το Θεοδωρικάκο και τις αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση. Όμως, Γιάννη, φοβάμαι, ξέρεις γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Για να φύγει το μαρούλι από το χωράφι και να πάει στο σούπερ μάρκετ, έχει μεταφορικά, έχει εργατικά, έχει συσκευασία. Φτάνει στο σούπερ μάρκετ. Έχει κόστη, έχει το ένα, έχει το άλλο. Φοβάμαι τους ενδιάμεσους, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Η ενδιάμεση είναι το πρόβλημα. Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Γιάννη, κράτα, κράτα, Γιάννη. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Eurogroup, Εποχήν, Σύνοδο Κορυφής, το μεταδίδεις πρώτος από όλα τα ραδιόφωνα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε,
3: να
1: Γιώργο.
3: Καλά.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, γεια.
4: Real FM.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Πήγε 9 και 56 πρώτα λεπτά. Πέρασε η ώρα, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 θα πούμε αναλυτικά πολλά πράγματα αύριο. Το σενάριο της απαγόρευσης εξαγωγών πετρελαίου από την πλευρά του Τραμπ, όσο υπάρχει ο μπαμπούλας για να το πουλήσει στο εσωτερικό, έτσι, αναφέρομαι στο μήνυμα του κ. Παυλίδη. Όσο υπάρχει ο μπαμπούλας των ενδιάμεσων εκλογών για να το πουλήσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στους ψηφοφόρους του, σε αυτούς που απευθύνεται ο Τραμπ, υπάρχει πάντα στο τραπέζι. Για να τρομάξει, για να εμφανίσει ότι τρομάζει τους Ευρωπαίους που θα μας τρομάξει. Τώρα, το άλλο σενάριο, αν η γερμανική και η γαλλική οικονομία μπουν στην επιτήρηση, αφήστε το. Τι θα γίνει στην Ευρώπη? Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν τα σενάρια αυτά και ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα. Κρατάω τα μηνύματα να τα διαβάσουμε αύριο. Ακολουθεί η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου με το δελτίο στις 10 και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Μεταξύ των καλεσμένων των τηλεφωνικών συνεντεύξεων θα ακούσετε και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, αληθινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Όπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Το ράλι στην ενέργεια πυροδότησε την άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, ίσως μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Η Γαλλία ήρθε ισόπαλη 1-1 στο Παρίσι με την Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ακόμη το Βέλγιο κέρδισε με 3-0 την Τουρκία. Για την τρίτη κατηγορία η Κύπρος πέτυχε την πρώτη της νίκη, επικρατώντας με 2-0 επί της Αρμενίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έντονες βροχές σε ανατολικά επιρωτικά, έβια Κυκλάδες και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Θαδακάνησα. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αθήνα, μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ετοιμαστήκαμε, εντάξει.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου.
0: Ναι, Νίκο μου. Ναι.
1: Και ο Άγιος Τσίπρας, ο Σιμωνοπετρίτης.
0: Του Αγίου Διονυσίου είναι σήμερα.
1: Του
0: για
1: και
0: θες να
1: πεις
0: έναν Άγιο, πες τον Άγιο Διονύση.
1: Του Σιμωνοπετρίτη, τον Τσίπρα θέλω να πω εγώ.
0: Άστα, μην ξεκινάς.
1: Ο Αλέξης, θα σε πω μετά, θα σε πω.
0: Μην
1: θα
0: σε πω μετά. Αλλάζουν οι άνθρωποι, Νίκο.
1: Εγώ που είμαι θρήσκος και το λέω. Και εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει στο Αγιονόρου.
0: Εγώ δεν το λέω.
1: Δεν έχω πάει στο Αγιονόρου. Εγώ το λέω να το ακούμε.
0: Προχώρα παρακάτω.
1: Δεν έχω πάει στο Αγιονόρου. Δεν έχω πάει να δω που μου αρέσει, δηλαδή θα ήθελα.
0: Εκείνος ξαναπήγε.
1: Πει, ναι, αλλά εγώ θα πήγαινα για θρησκευτικούς λόγους.
0: Και εκείνος για θρησκευτικούς
1: πήγε. Για τουριστικούς λέει. Εγώ πήγα λέει να δω.
0: Να δει,
1: να ηρεμήσω.
0: Να πάρει το πνεύμα, τι ξέρεις, τη στιγμή.
1: Το πνεύμα πάει σε αυτόν που μπορεί, δηλαδή που το θέλει να το δεχτεί.
0: Το θέλει προφανώς. Για να πάει στο Άγιο Όρος,
1: δεν
0: το θέλει καρδούλα μου.
1: Πήγα να δω, λέει, τουριστικά. Όντως λέει ηρεμής. Περνά σε ένα άλλο
0: και
1: επίπεδο.
0: Και πήγε νομίζω στην Ιβύρων και στη Σίμωνος Πέτρας, ναι.
1: Σιμωνοπετρίτες εκεί.
0: Ναι, εντάξει, πήγε σε ωραίες μονές πήγε. Δεν έχω πάει
1: τίποτα. Εγώ πια θα λέω Τσίπρας ο Σιμωνοπετρίτης. Έτσι τα λέω.
0: Δεν μπορεί να πάει, παιδί.
1: Βεβαίως μπορεί να πάει. Όλοι μπορούν
0: δεν
1: να πάει.
0: Δεν μπορεί να αναθεωρήσει ένας άνθρωπος.
1: Α, όχι, δεν είπε ότι έγινε. Ναι, ότι αλλά πιστεύει.
0: Δεν είπε ότι πιστεύει.
1: Τι να αναθεωρήσει, έχει
0: αλλά για να πηγαίνει, παραβεί, βρίσκει μια καταφυγή, μια ηρεμία.
1: Αυτό
0: μια...
1: συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Για να πηγαίνει κάποιος στο Άγιο Όρος. Αλλιώς δεν θα πήγαινε στο Άγιο Όρος, Νίκα μου.
1: Συμφωνώ σε
0: ναι.
1: αυτό.
0: Γίνονται
1: για
0: αυτά.
1: Την ηρεμία.
0: Γίνονται
1: την ηρεμία τη βρίσκει άμα πιστεύει και λίγο. Δηλαδή κάτι να
0: θα του βάλει πιστευονόμετρο.
1: Από τη Σιμωνόπετρα.
0: Θα του βάλει
1: με. Όχι, ρε παιδί, μα δεν με νοιάζει. Καλά έκανε και πήγε.
0: Και νομίζω είναι και η δεύτερη φορά, έχει πάει και το 2014. Ξαναπήγε πριν γίνει πρωθυπουργό.
1: Πάντα έτσι πάει.
0: Τσακα, τσακα, τσακα.
1: Δεν βοηθάει ο Θεός.
0: Δεν βοηθάει.
1: Δεν
0: τα ξέρεις εσύ αυτά. Τα έχεις κλειδώσει.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Δεν κάνεις σχέδια.
1: Λέω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Μακάρι. Να βοηθήσει ο Θεός.
0: Πήγε, βρήκε αυτό με ηρεμία.
1: Την ηρεμία.
0: Την ηρεμία.
1: Καλά έκανε, βασικά καλά έκανε. Εγώ το λέω για άλλο. Γιατί μου το είπε και εμένα να πάω κι εγώ.
0: Μα δεν θα σε καλούσε.
1: Αφού πάει που πάει ένα άνθρωπο.
0: Δεν θα σε καλούσε εσένα.
1: Γιατί
0: μα βγάζει την Παναγία, έτσι.
1: Συμφιλητέ ήμασταν. Γιατί να με καλέσει.
0: Να καλέσει όλο το τμήμα, δηλαδή.
1: Όλο. Όλο, μπας και βάλουμε και εμείς ένα χεράκι και εκτός από τουριστικούς πάμε και για θεολογικούς λόγους. Να βάλουμε.
0: Πήγαινε μόνος εσύ.
1: Θα πάω εγώ. Λείψε. Όχι μόνος μου δεν πάω.
0: Γιατί?
1: Ούτε στην κόλαση δεν πάω μόνος μου.
0: Πάρε δύο τρεις και πηγαίνετε 10 μέρες.
1: Πάρω φίλους.
0: 10 μέρες.
1: Να.
0: Πάρ το μορτάκι και πάτε.
1: Δεν μπορώ να τον πάω.
0: 10 μέρες θα πας σε ερεμήσεις και θα έρθεις καινούριο. Γιατί? Πόσες θα κάνεις?
1: 7.
0: Γιατί 7 Νίκο και όχι 10.
1: Μια εβδομάδα. Δεν είναι αρκετή.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ τόσο.
0: Δευτέρα Κυριακή όμως,
1: Δεν είμαι εγώ τόσο όπως ο Αλέξης. Πόσο έκατσε ο Αλέξης?
0: Δεν έκατσε πολύ, ρε παιδάκι. Δύο μέρες έκατσε.
1: Δύο βράδια,
0: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, πόσο να καθίσει. Δεν είναι.
1: Καλά έκανε, βέβαια.
0: Τι να κάνει, να πηγαίνει στα γόνατα, να πηγαίνει για να τον πιστέψει. Τι θες να κάνει.
1: Εγώ.
0: Τότε...
1: Δεν με νοιάζει με να πιστεύει.
0: Μα δεν
1: πιστεύει.
0: Σε νοιάζει, μάνα μου, αυτό ξεκίνησε. Δεν είπαμε καλημέρα, δεν είπαμε κάτι παρακάτω. Δεν προλάβαμε.
1: Μου άρεσε η ατάκα που είπα. Αλέξο Σιμωνοπετρίτης.
0: Του άρεσε η ατάκα που είπε.
1: Έτσι,
0: ο ίδιο. Δηλαδή, μόνο του. Δεν χρειάζεται βοήθεια.
1: Μου άρεσε αυτό.
0: Δεν χρειάζεται βοήθεια, όχι, Νίκο μου. Δεν χρειάζεται.
1: Γι' αυτό μου άρεσε το Αλέξο Σιμωνοπετρίτης. Αυτό θα λέω τώρα.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι. Να ευχαριστώ, Νίκο. Ο Αντώνης Μορτάκης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλώτη στα αδελφία ειδήσεων και στους τίτλους Λίδα Γιαννοπούλου. Τα κλικά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.
1: Και έχει ο Θεός.
0: Και
1: εδώ
0: είμαστε. Η εκπομπή ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι βέβαιως η κακοκαιρία.
0: Εντάξει, είναι θεομηνία κυριολεκτικά,
1: Εντάξει, εκεί τώρα οι άνθρωποι έχουν πάθει.
0: Εγώ να σημειώσω αυτό που λέω πάντα, ότι σε κάθε κακοκαιρία χάνουμε και έναν άνθρωπο. Τώρα, μέχρι τώρα έχουμε χάσει δύο, Έναν που είχε ένα στάβλο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: ένα 82 ετών. Mm-hmm. Και μια γυναίκα στη Ρόδο, μια τουρίστρια που τη χτύπησε κεραυνός.
1: Γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού για 23 ανθρώπους στην Ιερά Πέτρα.
0: Ναι. Δεν είχε χτυπηθεί τόσο πολύ η Ιερά Πέτρα, τώρα πήγε προς τα εκεί που πήγαν τα φαινόμενα. Ναι.
1: Πάνε ανατολικά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές για τους κριτικούς. Βεβαίως, πέραν από τη μια ζωή που χάθηκε του ανθρώπου,

0: 48 ώρες. Έπεσε το νερό όλο του χρόνου σε 48 ώρες.
1: Εγώ νομίζω πια.
0: Δεν μπορεί να το δεχτεί το έδαφος.
1: Πάμε σε τέτοια φαινόμενα, Ρίτσα, να ξέρεις. Δηλαδή, ανοίγει το σύννεφο, πέφτουν δύο μέρες, πλημμυρικά φαινόμενα, σταματάει η βροχή.
0: Και ξέρεις, το χειρότερο έλεγε ότι έχει να κάνει με τους ανέμους. Επειδή είναι βοριάδες και ισχυροί βοριάδες φτάνουν και τα 8 μποφόρ, αυτοί είναι που προκαλούσαν αυτά τα θηριώδη φαινόμενα. Έτσι, γιατί ήταν φοβερά φαινόμενα, φοβερά.
1: Κουράγιο στους κριτικούς, κουράγιο στους κριτικούς.
0: Δεν έχει τελειώσει.
1: Όχι, όχι,
0: δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Δρόμο, και όταν τελειώσει να δεις τι έχει να γίνει. Πρώτα απ' όλα είναι κορεσμένα τα εδάφη. Δηλαδή με την παραμικρή βροχή τώρα.
0: Δεν αντέχει.
1: Θα βλέπεις εκεί, θα γίνεται.
0: Δεν αντέχει, δεν αντέχει. Υπάρχει και απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά Ραφίνα Λαύριο σήμερα μέχρι τις 12. Εξαιτίας των ανέμων. Γενικά ο καιρός δεν είναι. Πολύ νωρίς ήρθε το φθινόπωρο.
1: Ναι. Αλλά βλέπεις τώρα και στην Αθήνα, σου λέω εγώ. Βλέπεις ένα σύννεφο σε μια περιοχή, καταράκτες 10 λεπτά, σταματάει μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα φαινόμενα τώρα.
0: Απλώς σου λέω ότι ήρθε πολύ νωρίς το φθινόπωρο στη χώρα μας. Συνήθως μετά του Αγίου Δημητρίου καταλαβαίναμε τη διαφορά. Αυτό... Τώρα εδώ μιλάμε ένα μήνα νωρίτερα.
1: Ε, και το Σεπτέμβριο είχε καύσονες.
0: Ακριβώς. Και παραμένει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την Κρήτη και για τα Δωδεκάνησα, για τη Ρόδο. Εκεί παραμένει και η θυελλώδης άνεμη. Σε ισχύ το. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τελειώσει τα φαινόμενα και περιμένουμε νέο γύρο σήμερα.
1: Δεν πάμε στο πλοίο να φύγουμε αν δεν πάρουμε τηλέφωνο. Αν δεν
0: Α, εννοείς βέβαια.
1: Βέβαια. Παίρνουμε τηλέφωνο, ναι, ναι, ναι. Ταξιδεύουμε ή όχι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε όλοι τους ηγέτες και τη Φόντερ Λάιεν να δούμε αν τελικά. Αφήσουν αυτή τη ρήτρα διαφυγής, μπας και δώσουν τα κράτη κάτι παραπάνω.
0: Αποδεσμεύονται πάντως σε αυτό που είπε, που έγινε η απόφαση των G7 με πρωτοβουλία του Μακρόν, ότι αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Είναι σημαντικό, δεν είναι?
1: Είναι σημαντικό.
0: Εσύ που ξέρεις, θα αλλάξει κάτι αυτό? Είναι μεγάλη ποσότητα, δεν είναι μικρή ποσότητα.
1: Εγώ νομίζω, εάν πιστέψω τη σύσκεψη που είχε ο Τραμπ για Ιράν και Χούθη ότι μπορεί να ξαναχτυπήσει, δεν θα κάνουν τίποτα 100 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 100 εκατομμύρια βαρέλια είναι για να μέχρι να επανέλθει κανονική ροή. Εδώ δεν επανέλθει κανονική ροή, Ρίτσα. Και βλέπω τους αναλυτές που λένε για 115-120 δολάρια παρά την αποδέσμευση.
0: Άρα λες, εάν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την κρίση κάτω στον πόλεμο, προφανώ. Δεν υπάρχει σταγόνα στον ωκεανό.
1: Τα 100 εκατομμύρια βαρέλια για την παγκόσμια άντληση είναι τίποτα.
0: Όχι, για την Ευρώπη.
1: Βέβαια. Για την Ευρώπη τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Τα 100 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Χειμώνα.
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Αλλά τέλος πάντων είναι μια θετική κίνηση. Καλά κάνανε και το κάνανε. Το θέμα να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Καλά, το κάνανε και με την πίεση Τραμπ, έτσι.
1: Προφανώς. Να. Ναι. Είδες που κατηγορείς, γιατί λες συνέχεια για τον Τραμπ.
0: Δεν μπορεί. Κοίταξε, δεν μπορεί να πιεζόμαστε για να πάρουμε μια απόφαση πάντα από κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Και κυρίως με τρόπο απειλητικό. Εμένα δεν μου αρέσει. Αν μας αρέσει, εσένα.
1: Ούτε εμένα μου αρέσει.
0: Αλλά δεν μου αρέσει. Τι, ναι. Οι κινήσεις αυτές θέλω να γίνονται μόνες τους.
1: Κι εγώ θέλω, αλλά.
0: Νομίζω θα συνεδριάσουν τώρα. Δεν συνεδριάζουν.
1: Και στο Eurogroup αν τη Δευτέρα.
0: Και μετά έχει σύνοδο κορυφής, δεν έχει. Έτσι κι αλλιώς αναγκάζονται τώρα και από την κεντρική Ευρώπη να πάρουν μέτρα. Οπότε.
1: Τώρα σφίξαν.
0: Ναι, για όλους.
1: Σφίξαν τα νερά.
0: Δηλαδή σε αυτό το θέμα η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης είναι και λίγο ευνοημένη. Οι άλλοι δεν έχουν τέτοιο χρόνο, πρέπει να πάρουν
1: καλά,
0: πολύ γρήγορα.
1: Η Ελλάδα είναι ευνοημένη από το κέντρο και κάτω. Γιατί από το κέντρο και πάνω έχεις 0 βαθμούς.
0: Συμφωνώ.
1: Βλέπεις τι γίνεται, πού αναβάνε τα καλοριφέρια.
0: Ότι ενεργοποιήθηκε η κεντρική Ευρώπη γιατί και οι συνθήκες είναι πολύ πιο δραματικές, πολύ πιο δύσκολες. Έτσι, ο χειμώνας είναι πολύ πιο βαρύς.
1: Σωστό. Ο πρόεδρος του Eurogroup λέει μάχη για ευρωπαϊκή λύση και μέτρα στήριξη για την ενέργεια πριν από τη σύνοδο κορυφής, λέει ο κύριος Πιερακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup. Κύριε Υπουργέ μου, δίκιο έχετε, αλλά προτείνετε στους ηγέτες να λάβουν αποφάσεις. Εσείς θα τους προτείνετε τι θα κάνουν. Προτείνετε λοιπόν αποδέσμευση κονδυλίων. Υπουργοί Οικονομικών προτείνουν στους ηγέτες και οι ηγέτες αποφασίζουν.
0: Μα δεν το έχουν προτείνει, δεν έχουν πάρει αυτή την απόφαση τότε που συνεδρίασε.
1: Ξανά να πιέσουν οι υπουργοί, να πάνε στους ηγέτες τους. Ξέρω εγώ τι να κάνουν. Δεν είμαι εγώ.
0: Δηλαδή, ο ηγέτης χρειάζεται τον υπουργό για να του προτείνει.
1: Αυτοί οργανώνουν, ρε εσύ, υπουργοί οικονομικών. Γι' αυτό
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, γιατί και ο Μητσοτάκης έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα, φίλη μου. Πολύ, όπως ξέρεις, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Ναι, πολύ, πολύ φίλη.
1: Ναι, δεν τη βλέπω να κινείται όμως.
0: Πολύ φίλη.
1: Την Ούρσουλα.
0: Οι επιστολές μας φάγανε.
1: Δεν τη βλέπω να κινείται. Ο Μητσοτάκης καλά έκανε και την έσεντρη επιστολή.
0: Καλά έκανε.
1: Και έτσι πρέπει. Οι άλλοι τι κάνουν.
0: Απλώς δεν νομίζω ότι χρειάζεται επιστολή για να πάρουμε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, έτσι.
1: Που κερδίζουν χρόνο.
0: Λες εσύ λοιπόν ότι αυτή η επιχείρηση των 23 ατόμων που εγκλωβίστηκαν στην Κρήτη εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους μέσα.
1: Ναι, ναι. Και έκαναν απεγκλωβισμό πυροσβεστική.
0: Μέσα στα αυτοκίνητα. Φαντάζομαι πώς θα είναι η κατάσταση.
1: Προφανώς τους έπιασε στα πράσα και κακοκαιρία του ανθρώπου. Ήταν στα αυτοκίνητα, δεν προλάβαν να βγουν. Αυτό σου λέει ότι είναι απότομα τα φαινόμενα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.

0: Κοίτα εδώ, έχει ανέβει πάνω στα Χανιά τώρα, που είναι και ο φίλος μου Αλεξάκης, μας ακούει ο Γιώργης, που είναι από τα Χανιά.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Και εδώ έχει πάει μέσα στα μαγαζιά το νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε, σε ένα κλειστό λιμάνι των Χανίων είναι κλειστό. Ναι.
1: Προστατευμένο είναι, είναι αρκετά και από τους αέριδες.
0: Γύρω, ναι. Ναι, αυτό είναι το άνοιγμα μόνο, το λιμάνι μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζω τι γίνεται τώρα εκεί.
1: Έχουμε πάει και εμείς στα Χανιά, Νίκο. Δεν χρειαζόμαστε
0: περίεργα. Αυτό λέω, γι' αυτό σου λέω.
1: Έχουμε βρεθεί στα Χανιά, έχουμε κάνει και δελτίο από τα Χανιά. Μη μας δείχνεις, ξέρω.
0: Καλό! Ε? Καλό το δελτίο.
1: Καλό, σε ευχαριστώ, καλέ μου, Νίκο.
0: Εξτρεμιστικές απόψεις για την, με την Αλ-Κάιντα, λέει, είχε αυτός ο πιλότος της. Πώς τη λένε. Τη Fly Dubai.
1: Το σημαντικό είναι ότι έδρασε ως μοναχικός λύκος. Δηλαδή δεν είχε ομάδα υποστήριξης, άλλους και όλα. Τίποτα. Μόνος του. Ό,τι έκανε το έκανε μόνος του.
0: Ο Χαμάμ Αλ-Χαμάμι, διαβάζουμε κυρίες και κύριοι. Αυτός ο άνθρωπος παραλίγο να ρίξει τους ανθρώπους στην έρημο, να έχουμε θρήματα, να έχουμε θύματα και θρήνους. Λέει ότι ήταν μοναχικός λύκος. Σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για τον πιλότο. Ο ύποπτος λοιπόν ταυτοποιήθηκε και είναι υπήκοος ο Μαν. Οι αποκαλύψεις προκαλούν πλέον ερωτήματα για τους ελέγχους ασφαλείας. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Οι έλεγχοι ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μπαίνει ο άλλος μέσα στο αεροπλάνο και να μην ξέρει αν θα κατέβει.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι τον είχαν διώξει κιόλας. Γιατί είχε τέτοιες απόψεις και τον ξαναπήραν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ένα μήνυμα τώρα εδώ. Με ρωτάνε.
0: Η Ούρσουλα.
1: Η Ούρσουλα Φοντελέα.
0: Τι λέει η Ούρσουλα.
1: Με τι ζεσταίνει, ζεσταίνεται, τη στάνει ο μισθός, λέει. Ζεσταίνεται, τη στάνει.
0: Ζορίζεται, αλλά.
1: Μπα, ζορίζεται κι αυτή.
0: Φυσικό
1: αέριο. Μπα, Δημήτρη, μπα.
0: Γεια σου, Δημήτρη, άρχοντα.
1: Εμείς, Δημήτρη, δεν λύνουμε μόνο τα εγχώρια προβλήματα. Ανοίγουμε τα φτερά μας και στην Ευρώπη.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ο Νίκος τα ανοίγει παντού.
0: Δίνουμε τροφή για σκέψη και στους Ευρωπαίους.
1: Κάτσε, κάτσε, ρε Νίκο, λίγο ήσυχα, σε παρακαλώ.
0: Κατά τα άλλα, στη Γαλλία οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτύρονται για τις συνθήκες.
1: Και για το οικονομικό πρόγραμμα, έτσι, και για τις περικοπές.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Εκεί σε 6 μήνες έχουμε εκλογές.
0: Οι ψαράδες αποκλίνουν το λιμάνι Θεσσαλονίκη σε λίγο. Από τη θάλασσα θα πάνε άνθρωποι με τα καλύτερα.
1: Του συνάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, ε.
0: Τα άκουσε και ο Αλέξης. Πήγε για ψηφαλάκια, αλλά τα άκουσε.
1: Όχι, δεν τα άκουσε. Είπε και πολλά πράγματα όμως.
0: Είπε, αλλά τα άκουσε.
1: Πολλά και ενδιαφέροντα. Ναι.
0: Που λες για ανοιχτές θάλασσες.
1: Ναι,
0: του
1: αλλά...
0: είπαν οι ψαράδες έμαθα.
1: Ναι, του είπαν λίγο, αλλά δεν ήταν έτσι όπως τα λες εσύ. Και τα κορυφώνεις πάντα τα πράγματα. Τα κορυφώνεις. Δεν ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι.
0: Του είπαν ότι κύριε Πρόεδρε, φταίτε κι εσείς για αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Που λέτε ότι δεν έχει σύνορα
1: και θάλασσα. Και εκείνος εξήγησε και για τις προτάσεις του είπε ότι πρέπει να μπει πλαφόν στα καύσιμα στο 60-70 λεπτά. Αυτή η πρόταση που έχει καταθέσει, που είναι σημαντική, παρουσίασε και τις προτάσεις του.
0: Εντάξει, καλό είναι ότι προτείνει ο καθένας, αλλά το θέμα είναι να τα δίνει κάποιος. Δεκάδες τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα. Έχεις ευθύνη.
1: Ναι.
0: Έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Σταματήστε την προπαγάνδα. Απάντησε.
1: Ναι.
0: Μην κάνετε προπαγάνδα.
1: Γιατί σου λέει εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτό το θέμα μας, ε.
0: Όχι, ρε παιδί, απλά του λέει ότι είναι ένα θέμα, του λένε ψαράδες, το οποίο όλοι μαζί το έχετε ανοίξει, δεν το κλείνετε, δώστε μας λεφτά. Ρίτσα, είναι εδώ διπλάσιο κόστος το ναυτιλιακό πετρέλαιο που παίρνουν οι άνθρωποι. Θα φύγουν από τη θάλασσα. Δεν είναι δυνατόν να βάζει ένα ψαρά 1000 ευρώ.
1: Άρα ως πρόταση
0: για μία
1: που...
0: μέρα τώρα να βγει και να βάζει 1800.
1: Άρα αυτό που πρότεινε να μπει όριο έξοδα και δαπάνες για τα καύσιμα που θα είναι γύρω στα 60 λεπτά το λίτρο ή 70 λεπτά το λίτρο.
0: Πολύ
1: ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ σωστό.
1: Πάει τώρα, Νικάκη μου.
0: Πολύ σωστό. Δεν λέω
1: το κοστολόγησε, νομίζω είναι λέει 40-50 εκατομμύρια αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Αν το κοστολόγησε
1: ναι,
0: ο πρόεδρος,
1: ναι,
0: γιατί.
1: Ναι,
0: να το δω εγώ το κοστολόγιο.
1: Γιατί τι είσαι εσύ, υπουργό οικονομικό.
0: Ακούω εγώ τον καθένα. Όχι, τον υπουργό να ακούσω. Πράγματι, θα το δω μόνο μου. Δεν έχει σημασία αν το λέει ο υπουργό.
1: Πάντως λέει 60 με 70 λεπτά το λίτρο πρέπει να μπει πλαφόν. Να μπει ένα όριο στις δαπάνες.
0: Είπε, λέει, να πάρω τηλέφωνο το Μητσοτάκη, αλλά δεν θα μου το σηκώσει.
1: Γιατί του είπε να είστε μαχητικοί, να καταθέτετε τις προτάσεις για να τις προχωράει και η αντιπολίτευση και για να τις δει και ο πρωθυπουργό. Ναι. Λέει, πες τα κι εσύ, να πάρε και εσύ τον πρωθυπουργό.
0: Δεν θα το σηκώσει, λέει. Μπορεί να το σηκώσει, μην.
1: Θα το σηκώσει, λες.
0: Ο Μητσοτάκη δεν είχε πει και να πάρω ποιο θα το σηκώσει. Ποιο είχε πει.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μαξί μου. Ενώ εγώ θα το σηκώσω, είχε πει ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης είχε πει ότι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Ναι. Το δικό μας τηλέφωνο στο μαξί μου.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέω.
1: Ναι, εκείνος
0: μπορεί να το σηκώσει ο Μητσοτάκης. Έλα, Αλέξη, ναι. 50 με 60. Ωραία, μια χαρά.
1: 60, ναι, 60 με 70. Νίκο, μην αλλάζεις.
0: Το ρίχνω εγώ, το ρίχνω.
1: Γιατί
0: λίγο.
1: κάνεις σκόντο.
0: Το ρίχνω λίγο.
1: Δεν είναι σκόντο.
0: Για τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Ελβετίας, είπε ο πρόεδρος της Ελλάς. Ωραία είναι στην αντιπολίτευση, είναι ωραία. Τα λες ό,τι θες λες. Μετά, όταν πας στην κυβέρνηση, τι κάνεις.
1: Εντάξει, αυτό το γίνεται παραδοσιακά. Θες να πεις ότι η αντιπολίτευση δεν κρατάει. Και προτείνει η αντιπολίτευση. Το σύνολό της προτείνει. Όλοι προτείνουν κάτι. Θες να πεις ότι δεν είναι κοστολογημένο. Ότι είναι ανέξοδο.
0: Ναι.
1: Πάντως προτείνουν. Δεν είναι ότι κάνουν φούμαρα.
0: Εγώ να δεις μέτρα που έχω. Εγώ να σου πω μέτρα.
1: Μα εσύ, καρδούλα μου, και να τα έχεις τα μέτρα. Δεν γίνει.
0: Όχι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όλοι προτείνουμε. Και εγώ μπορώ να προτείνω.
1: Για τον πληθωρισμό δεν μου λες τίποτα, Νικάκη.
0: 5,1.
1: Ναι, καρδούλα.
0: Πάμε καλά στον πληθωρισμό.
1: Πάει καλά, ε.
0: Αυξήσεις μπορεί να μην έχουμε στους μισθούς, αλλά στον πληθωρισμό.
1: Πώς και έτσι, Ρενικό.
0: Η ενέργεια, Ρίτσα, τα έλεγες τώρα με τον Τραμπ. Ο φίλος ο Τραμπ.
1: Μόνο η ενέργεια, Ρενικάκι.
0: Κατά βάση. Τα τρόφιμα ήταν μείον 0,2, να ξέρεις. Τα τρόφιμα δεν είχαν
1: δηλαδή,
0: αυξήσεις.
1: Δηλαδή έχει υποχώρηση στα τρόφιμα.
0: Σταθερά.
1: Άρα είναι καύσιμα.
0: Τι είναι,
1: ωραία, έχει και άλλα πράγματα. Δεν μόνο καύσιμα είναι.
0: Τα καύσιμα, η ενέργεια κατά βάση. Αυτό είναι που μας έχει αλλάξει την ψυχή. Και οι υπηρεσίες.
1: Στους άλλους η ενέργεια πώς δεν έχει ανέβει ο πληθωρισμός και ανέβηκε μόνο.
0: Και ανέβηκε παντού, ρε. Ισπανία 5%. Λουξεμβούργο 5,2.
1: Άρχισε τώρα τα ίδια.
0: Όχι, ρε, το Λουξεμβούργο. 5,2 πληθωρισμό.
1: Είμαστε η τέταρτη χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.
0: Γιατί είμαστε στις πρωτιές, είμαστε πρώτοι.
1: Αρνητικές όμως. Δηλαδή, θέλω να μου πει, ανέβηκε και στους άλλους, αλλά μην μου πιάνει πάλι την Ισπανία.
0: Ρε, τώρα το 3,
1: είναι αυτό με την Ισπανία. Ή
0: όχι,
1: θα είμαστε η Δανία του Νότου, ή θα πάμε στην Ισπανία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι 3,8 στην Ευρωζώνη είναι πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό.
1: Ναι.
0: Η Ευρωζώνη έχει πάντα 1,5%. Δηλαδή, γίνεται το μαλευράσε στην Ευρώπη. Παντού. Εδώ εμείς είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς. Τα αυξάνουμε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Το πιάνουμε εμείς στον αέρα, τις πιάνουμε τις αυξήσεις.
1: Όπως εμείς τις ειδήσεις. Όπως εμείς τις ειδήσεις, έτσι πιάνουμε.
0: Τις πιάνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Μαρτάκης δεν τον βλέπω να γελάει και με ανησυχεί.
1: Πάντως ο Πρωθυπουργός.
0: Γι' αυτό
1: είπε,
0: θα πάω σε άλλα θέματα.
1: Περίμενε, είπε ότι χθες είπε ότι κρατάμε εφεδρείες για να στηρίξουμε την κοινωνία. Έτσι είπε χθες.
0: Ναι.
1: Μίλησε στο. Πού μίλησε, στην Κατερίνη.
0: Ναι,
1: στην Κατερίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτές οι εφεδρείες πότε θα τις δούμε.
0: Προφανώς, ξέρω εγώ. Έτσι λέγαμε και πριν όμως, και καλά που είχε κρατήσει κάτι εφεδρείες αυτό.
1: Όταν λες εφεδρείες, τι εννοείς, της τάξεως, μια και εσύ οικονομικός εσύ.
0: Κάνα δεις.
1: Ένα δις είναι η εφεδρεία μας.
0: Ναι, ένα κόμμα.
1: Τι και ζήτω, δεν φτάνει. Φτάνει.
0: Φτάνει, δεν φτάνει, κάτι θα κάνει και αυτό.
1: Αυτές είναι οι εφεδρείες πάντως, στις οποίες αναφέρεται. Το ένα δις. Το οποίο που θα το βγάλει από τα,
0: τον Απρίλιο.
1: Από τα σεντούκια.
0: Μάρτιο-Απρίλιο παραδοσιακά, όταν βγαίνουν τα στοιχεία.
1: Θα βάλω τα κοντομάνικα τον Απρίλιο, δεν είναι το θέμα να βάλω.
0: Δεν είναι το θέμα, θα βάλει τα κοντομάνικα εσύ. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι να στηθούν κάλπες.
1: Να ζήσουμε.
0: Δεν θα τα βάλει τα κοντομάνικα.
1: Αλλά να ζήσουμε, να έχει περάσει ο χειμώνας και να ζούμε, έτσι.
0: Νικό μου, γιατί. Αυτό είναι μεγάλο.
1: Ο χειμώνας χωρίς θέρμανση, χωρίς αυτά, χωρίς κάψιμα.
0: Αυτό είναι μεγάλο.
1: Δεν είναι με το κάρο, θα πηγαίνει.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Τι να σου πω, τώρα δεν έχω απάντηση σε αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω πότε θα τις βγάλει τις εφεδρείες ο Πρωθυπουργός για
0: κάτι. Θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός είναι, δε Ρίτσα. Τι να κάνει. Α τον πάρει και Τσίπρα σε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο για να γελάσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Να γελάσουμε τα χάλια μας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Gen Z. Ποιοι είναι η γενιά Z, ποια είναι μεταξύ. Οι νέοι, τέλος πάντων. Εμείς δεν είμαστε.
1: Ναι, είναι, κοίταξε. Νέος είναι και ο 30ης, Νίκο. Νομίζω ότι είναι η γενιά των. Η Z είναι των 20. Ναι, αυτοί που γεννήθηκαν το 2000 είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Τι θέλεις να μας πεις και μας βάζεις δύσκολα.
0: Την είδηση θέλω να πω.
1: Πες την είδηση την οποία δεν ξέρεις όμως από τη βάση της. Έλα.
0: Διάβασα.
1: Για δεν ξέρεις τη βάση της είδησης, αλλά ξέρεις την είδηση. Πες μας, Νίκο μας.
0: Ότι οι νέοι αυτοί της γενιάς αυτής δεν κάνουν σεξ. Κάνουν όλο και λιγότερο σεξ. Λένε τα στοιχεία.
1: Τι λες, Νίκο.
0: Ναι. Γιατί οικονομικοί λόγοι. Παραδοσιακό πατρικό το σπίτι. Δηλαδή μένουν στα σπίτια τους τα παιδιά. Πού να κάνει σεξ. Μη μου πεις ξενοδοχείο. Δεν υπάρχουν λεφτά. Και ότι τα παιδιά έχουν προβλήματα. Δηλαδή δεν κάνουν πολύ σεξ. Είναι και τα μέσα λέει κοινωνικής δικτύωσης. Θα την βρω την έρευνα.
1: Άλλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλο οικονομικοί λόγοι τώρα.
0: Οικονομική, προφανώς.
1: Τα μέσα κοινωνική δικτύωση.
0: Μπορεί τώρα το παιδί να πάει να δώσει, δεν ξέρω.
1: Για πες μας πόσο θα δώσει,
0: λέω,
1: Νίκο.
0: Δεν ξέρω πόσο.
1: Έχει πληγούλα. Ανοιχτή πληγούλα είσαι.
0: Δεν ξέρω. Λέω, είναι πρόβλημα. Όταν ένα παιδί τώρα 25 χρονών 30 έχει 20-30 ευρώ να πάει να διασκεδάσει. Πώς, λέω τώρα.
1: Πώς.
0: Πώς θα κάνει.
1: Δεν το πας στο παρακάτω το πώς, δεν σε βλέπω τολμηρό.
0: Πώς θα κάνουμε τα αυτά.
1: Γιατί συνθέτεις τέτοια θέματα στις 10 και 25 και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα
0: θέματα. Μα είναι για τα παιδιά αυτά. Αυτά τα παιδιά μας ακούνε τώρα. Μαζί. Κοιμούνται τα παιδιά τώρα. Γι' αυτό τα λέω. Ναι, ρε παιδί, υπάρχει πρόβλημα στη γενιά Z. Έτσι διάβασα η έρευνα, δεν το λέω εγώ.
1: Έχει κάτι προβληματισμού στις 10-25, σε χαιρετάει ο Μαρτάκης.
0: Κάτσε, πρέπει να βρούμε.
1: Σε χαιρετάει ο Μαρτάκης, καρδούλα μου. Ναι, έλα.
0: Μα τόση πια.
1: Που δεν ξέρει το κοστολόγιο. Επειδή ξέρεις το κοστολόγιο, θα θέλαμε και το κατάλογο, ε.
0: Δεν ξέρω, λέω. Δεν
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Υποθέτεις εσύ.
0: Μετά πρέπει να πούμε ότι έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ε. Και έχει επαφές.
1: 48, για 24 ώρες, ε.
0: Με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών. Στηρίζει την πρέσβυρα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ανεπιφύλακτα ο κύριο Ρούμπιο. Ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, λέει.
1: Ναι,
0: η κυρία
1: Γκυφόιλ. Είδα και την ανακοίνωση.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα.
2: Real FM.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση.
16: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
17: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
18: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
19: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο είναι η Λίντα Γιαννοπούλου. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Σε πορτοκαλί συναγερμό οι αρχές και στα Δωδεκάνησα. Σε μισή ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή Κινδύνου. Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την πυροσβεστική στην Ιεράπετρα. Διακόπηκε η οδική πρόσβαση σε Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Μήνυμα του 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί έως σήμερα το απόγευμα. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της εορτής του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου. Θα κλείνουν τμηματικά οι δρόμοι στο Κολωνάκι. Είχε εντοπιστεί για τις ύποπτες απόψεις του στο Ομάν ο πιλότος της Fly Dubai. Παρ' όλα αυτά προσελήφθη στην εταιρεία.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
22: Στους 19 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 20 στη Θεσσαλονίκη, στους 19 και στο Ηράκλειο.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση στο Λεκανοπέδιο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρουγκάκος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους.
0: Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν και οι δικαστικοί μας του Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Των ιερομαρτύρων Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Επισκόπου Αθηνών. Πολιού της Αθήνας και προστάσεις των δικαστικών και των μαθητών αυτού και μαρτύρων, Ρουστικού Ελευθερίου και Δαμάριος.
1: Έλα, ρε Νίκο μου, έλα.
0: Κάτσε εσύ, περίμενε. Αύριο είναι Παγκόσμια Μέρα Ζώων.
1: Ναι, αύριο.
0: Αύριο.
1: Ας κράτα κάτι για αύριο.
0: Είναι η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών σήμερα.
1: Αχ, μπεκατσίνη μου. Αχ, δύο μπεκατσίνια ήταν μικρά
0: πολύ
1: και αγαπημένα. Και πέρασε ένα κυνηγό και σκότωσε το ένα. Μην αρχίσουμε τώρα, μπεκατσίνη.
0: Εμένα, όχι εμένα. Σκότωσε το ένα, λέει.
1: Το ένα, αλλά ο κυνηγό. Ο κυνηγό
0: ο κυνηγός θα περάσει. Ο Χατζηνικολάου μην έρθει και με πετάξει.
1: Έλα, έλα.
0: Λοιπόν.
1: Να πούμε τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που
0: πάρα
1: έχετε
0: πολλά.
1: Στείλει.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε. Ο Νίκος.
1: Από πού ξεκινάς, Νίκο?
0: Βοήθησε κόσμο Μαζονάκης. Από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέει θα σώζει κόσμο για το Μαζονάκη. Να φέρετε. Καλημέρα, σας χαιρόμαστε. Σας χαιρόμαστε. Να σας χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε την πόλη μας, λέει.
1: Ναι, δεν πετυχαίνει
0: αυτό. Διονύσης, χρόνια πολλά, Διονύση.
1: Γεια σου, Διονύση. Δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Διονύση. Χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Ωραία, blogger. Αν πάει ο Αχώνητος στο Άγιον Όρος, θα μετακομίσουν οι μοναχοί, λέει.
1: Βέβαια.
0: Κάτσε, εσύ.
1: Και η Μαρία λέει, έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα, Μαρία. Πρέπει να μας προβληματίσει σαν κοινωνία η μία εγγραφή στην ιατρική Πατρών, 9 επιτυχόντων και πολλών άλλων σε διάφορα τμήματα του Πολυτεχνείου Πάτρας.
0: 400 άτομα.
1: Πέρασαν.
0: Δεν εγγράφησαν.
1: Και δεν έχουν κάνει εγγραφή. Έχει δίκιο, έχει
0: δίκιο.
1: Είναι, είναι για προβληματισμό. Σοβαρό πρόβλημα.
0: Δεν έχουν τα λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι γιατί να είσαι στην ιατρική και να μην πας να κάνεις εγγραφή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν παίζει από μόνο του. Κάτι γίνεται.
1: Με το
0: τώρα.
1: Κόπο που έχει κάνει.
0: Προφανώ.
1: Ναι.
0: Και η Σοφία η Μαραγκίδου.
1: Γεια
0: σα, Σοφία. Παιδιά, να κάνετε ένα restart εδώ στο PC, καθυστερεί.
1: Και εμένα κολλάει, δεν μπορεί, προχωράει.
0: Λοιπόν, θα το σταυρώσω. Καλά, λέει ο Μαρτάκη. Θα το σταυρώσω. Λοιπόν, η Σόφη Μαραγκίδου μα λέει καλημέρα. Γεια σου, ρε Σόφη. Καλημέρα. Α, τα γατάκια με στην ομπρέλα. Ναι,
1: η Σόφη είναι πάντα γλυκητάτη. Και η Μαρία έχει στείλει: δεν δουλεύει τίποτα σήμερα με κωδικούς τάξης net.
0: Mm.
1: Νέκρωσαν χιλιάδες εφαρμογές που δουλεύουν με κωδικούς τάξης.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι.
0: Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα, ναι. Κάνουν reboot.
1: Το reboot το ήξερε ο κόσμος.
0: Νομίζω ναι. Πάμε να δούμε τι γενιές είμαστε. Baby Boomers. Από το 46 στο 64. Α, είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Από 62 στο 80 χρονών.
1: Ναι, προχώρα λίγο.
0: Gen X, εδώ είμαι εγώ. Από 46 λέω 61. X, είμαι ο X. Ο άγνωστος Χ.
1: Από πότε έως πότε η ημερομηνία ζώσε?
0: Από το 81 μέχρι το 96.
1: Προχώρα, ναι.
0: Όχι, ψέματα. Από το 65 μέχρι το 80. Από το 65.
1: Προχώρα.
0: Οι Millennials. Είναι από το 81 στο 96, 30-45 ετών. Gen Z, να, τα παιδιά που λέγαμε. Είναι από το 97 μέχρι το 12, γεννημένα τα παιδιά. 14-29. Gen Alpha, 13-24, 2-3 ετών τα παιδιά αυτά.
1: Αυτή είναι η τελευταία γενιά.
0: Και Gen Beta είναι 0-1, τώρα που γεννιούνται τώρα.
1: Λέει ο Άρης, όλα τα αποθέματα και να αποθεμευτούν, δεν θα πέσει η τιμή. Μόνο αν οι Πέρσες ανοίξουν τα στενά και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδεχτούν την ήττα τους, τότε θα πέσουν οι τιμές. Λέει ο Άρης. Καλημέρα, Άρη.
0: Ο Λεωνάρδος μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Ρίτσα Μπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο. Έτσι αγαπώ να σε ακούω. Καλή εκπομπή. Ποιον από τους δύο? Να μας ακούει, εννοεί. Ο Λεωνάρδος, ενδιαφέρει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λέει, λέει. Παιδάκια, ας μην τρέφουμε αυταπάτες, λέει ο Real Blogger. Αν δεν φύγει ο ανισόρροπος στο Ουάσιγκτον, λέει, η ζωή μας θα γίνει πατίνι στον ανήφορο.
1: Και η Αναστασία θέτει το θέμα πάλι με τους φοιτητές τυχείο. Το λέει η Αναστασία, το λέει
0: το
1: σχολείο.
0: Αυτό το πράγμα με τυχείο.
1: Ένα χρόνο το συζητάμε, κάνουμε όλοι διαπιστώσεις, το λέμε εμείς, το στέλνει ο κόσμος, μια χαρούλα. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Τίποτα. Ο Άγγελος. Καλημέρα, Άγγελε. Ο Λεωνάρδος που επανήλθε. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Να είσαι καλά. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Με πολλή επικαιρότητα σήμερα.
1: Κολλάει πάρα πολύ. Σταύρωσέ το και το δικό μου.
0: Θα το σταύρωσω. Κάνω και έτσι. Θα ζητήσουμε από το Σιμωνοπετρίτη, μπας και πει καμιά αρχή. Μήπως μας καταράστηκε.
1: Ποιος?
0: Με αυτά που ακούει, δεν πιστεύω. Έχει χιούμορ κύριε Τσίπρας. Κατακλυσμό στην Κρήτη. Τώρα βλέπω εδώ συνέχεια, παιδιά, τα site. Θα είναι δύσκολη μέρα για τους κριτικούς σήμερα. Και πρέπει να έχουμε όλη υπομονή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέει υποθητή με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα
1: σε όλους. Και ο Γιάννης, ο αντιλαϊκιστής, έχει στείλει για τα σχολεία, για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή είναι η περιγραφή του, τι συμβαίνει. Και λέει ότι τα ιδιωτικά σχολεία στη Γαλλία λειτουργούν κανονικά.
0: Τα ιδιωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: δεν
0: εδώ,
1: το ήξερα εγώ.
0: Σε όλα τα κράτη.
1: Ναι, εντάξει,
0: τα
1: ιδιωτικά, λέει. Εντάξει. Περιγράφει, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει στη Γαλλία.
0: Τα ιδιωτικά, ναι, αλλά δεν έχουν όλοι να δώσουν 20 και 30.000 ευρώ το χρόνο.
1: Για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων που έχει στείλει ο Πάνος, το είδες. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανεβαίνουν, οι αγορές δείχνουν έντονη νευρικότητα και το ελληνικό χρηματιστήριο χθες κατέγραψε ισχυρή πτώση.
0: Ναι, όλα τα ομολόγα.
1: Όλο αυτό θυμίζει γνώριμο έργο. Όταν το χρήμα κρυβαίνει, η αισιοδοξία εξαφανίζεται γρήγορα.
0: Ακριβώς. Ακριβό χρήμα σημαίνει ακρίβεια για τον κόσμο.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Τα ομόλογα έχουν, πρόσεξε, λέγοντας στον κόσμο, και έχουν δίκιο βεβαίως ο κόσμος, λέει, τι με νοιάζουν εμένα τα ομόλογα, τι με νοιάζουν εμένα, εδώ δεν έχω να περάσω το μήνα μου. Αυτά όμως τα μακροοικονομικά συνθέτουν, Ρίτσα, και τη μικροοικονομική μας κατάσταση.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, το ακούς έτσι και
0: δεν σε νοιάζει.
1: Όχι,
0: και δεν με νοιάζει, ναι, λέει ο άλλος τώρα, ναι, με το ομόλογο. Ναι. Ναι, αλλά συνθέτει ένα ολόκληρο πάζλ στην οικονομία,
1: ναι,
0: όλα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο.
1: Λοιπόν, ο Τεό μας έχει στείλει, πείτε καλημέρα σε Αντώνη, Κώστα, Θανάση και Αρμάντο. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή δουλειά.
0: Όλοι.
1: Καλή δουλειά.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να μην τη χάσουμε, λέει, την Κιλφόλ, και τι θα γίνουμε χωρίς αυτή, λέει ο Real Blogger. Γεια σου, John, John, John. Τι λέει, καλημέρα, Παντελή. Δεν το καταλαβαίνω. Τι να κάνω σήμερα για να βρω ηρεμία? Απέναντι είναι θάλασσα. Πήγαινε για ψάρεμα. Φυσάει πολύ. Πήγαινε Άγιο Όρος. Καλή ιδέα. Ενημέρωσε τα κανάλια.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Για τα τζίπα. Εντάξει. Το τερμάτισε και ο Κώστας όμως. Είπα και εγώ, το τερμάτισε και ο Κώστας. Πείτε ξανά καλημέρα, λέει ο Τεό.
1: Είναι αυτό που είπε, ναι. Είναι από την Παιανία, δε, οι άνθρωποι.
0: Ο Γιώργος και... λέει, άκου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Δεν αυξήθηκε το ποσοστό των επιτυχόντων που δεν έχουν γραφτεί σε ΤΕΗ, σε ΑΗ φέτος, σε ΑΗ. Από 5-6% κυμαίνεται κάθε χρόνο. Σας έστειλα μία κάρτα στο mail, οπότε ας μην το κάνουμε θέμα αν πραγματικά δεν υπάρχει.
1: Α, λέει.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί μου. Όχι,
1: ότι
0: γιατί
1: πάντα κάθε χρόνο, ναι, λέει, είναι 5-6% αυτοί, ναι, ναι, ναι, που δεν εγγράφονται.
0: Απλά, Γιώργο μου, φέτος το κάναμε και θέμα, ρε παιδί μου. Τώρα, γιατί 400 είναι πολύ, ρε γαμώτο, για τώρα ένα πανεπιστήμιο σαν το Πατρών, έτσι.
1: Και εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ ότι έχεις περάσει την ιατρική, που για να περάσει κάποιος την ιατρική, ξέρεις εσύ και εγώ, τι, και όλος ο κόσμος, τι κόπο, μόνο, χρόνο έχει δαπανίσει και δεν πάει να κάνει εγγραφή.
0: Τι λες το. Ανθεκτική παραμένει και η ελληνική αγορά καφέ. Πρέπει να σας πούμε, σε ένα σκηνικό που συνθέτουν οι νέες καταναλωτικές τάσεις και να ταράξει τον τιμόν στις πρώτες ύλες. Ρίτσα, πίνουμε καφέ, μπορεί να μην βγαίνουμε, αλλά καφέ θα τον πάρουμε, το καφεδάκι μας.
1: Ναι, καφέ θα πας.
0: Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε εδώ καφέδες παραμένει.
1: Ξέρεις ότι στατιστικά οι Έλληνες σε ποσοστό πίνουν περισσότερο καφέ από ό,τι πίνουν στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια χώρα, ναι, με τεράστια κατανάλωση καφέ. Τεράστια, τεράστια κατανάλωση.
0: Τα νεύρα μας σατάλια.
1: Λοιπόν, έλα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, ναι, από τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ προς ένα περισσότερο διαφοροποιημένο οικοσύστημα προϊόντων πάει και η Ελλάδα, αλλά και οι κοινωνίες γενικά. Βέβαια, ο ελληνικός το πρωί είναι ελληνικός.
1: Τι θες να πεις, ποιο, τι ένα
0: σύστημα. Όχι, ρε παιδί μου.
1: Πού
0: ότι
1: πάμε,
0: πίνουμε,
1: δηλαδή,
0: και άλλους καφέδες πλην του ελληνικού. Εσπρέσο, αυτά και
1: τώρα, τα τώρα, χρόνια.
0: Και φραπέ, νες που δεν πήραμε πολύ, επανέρχεται.
1: Επανέρχεται, ναι, είναι λίγα. Τα βίντεο της πράγματα.
0: Για να τσιτώνουν τα νεύρα πιο πολύ.
1: Πάμε, πάμε, έλα. Πάμε με διαφημίσεις.
2: Real FM. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,2.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα της ακρίβειας. Είχαμε και τη συνάντηση που είχε χθες ο κύριος Τσίπρας με τους ψαράδες. Εκεί έθεσε την πρόταση για 60 με 70 λεπτά το λίτρο στο ναυτικό πετρέλαιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει και μια συνολική πρόταση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αρκούν αυτά, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.
1: Από ποια άποψη? Κοιτάξτε, έχουμε τα εξής δεδομένα. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, η Ελλάς πράγματι έχει προτείνει μια εργαλειοθήκη. Μπορεί να αξιοποιηθεί μέρος της, μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτήν.
0: Ναι.
1: Πρότεινε επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.
0: Ναι.
1: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστήριων, που το πρώτο εξάμηνο του 26 έφτασαν, ξέρουμε, τα 1,998 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, που είναι το επιτρεπτό όριο της ΕΕ, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Και επιδότηση σε ειδικές κατηγορίες και επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Αν κινδυνεύουν δηλαδή υπό συγκεκριμένους όρους. Ναι.
1: Τα δεδομένα στη μεγάλη εικόνα, για την ώρα να μην εστιάσουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες που χρειάζονται ενίσχυση, για την ώρα τα δεδομένα που έχουμε είναι τα εξής. Πρώτον, ότι η Ελλάδα έχει την 11η ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο. Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε χώρες όπως το Βέλγιο, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία που έχουν φτηνότερη βενζίνη από εμάς. Δεύτερον, έχουμε το δεδομένο ότι ένας στους πέντε σχεδόν Έλληνες δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να ζεστάνει το σπίτι του. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ και το διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και έχουμε και το δεδομένο ότι άλλες χώρες έχουν πάρει αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο του 26.
0: Άρα τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν αρκούν, λέτε?
1: Όχι, δεν αποτελούν καν πολιτική κατά της ακρίβειας. Δηλαδή, μιλήσαμε για μια θελοντική κίνηση των δηληστηρίων, μιλήσαμε για μια έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ και κατά τα άλλα νομίζω ότι κανένας δεν πίστηκε ότι αυτό θα μπορέσει το επόμενο διάστημα να συγκρατήσει τις τιμές. Και μιλήσαμε και για μια υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης όταν έρθει η ώρα, στο 1,75 αν δεν απατώμε, παρότι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,10 πέρυσι. Αυτή ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε. Συνολικά έχει καταρριφθεί εντελώς το αφήγημα, αν θέλετε, της κυβέρνησης, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Είναι η κρίση στις τιμές εισαγόμενη, αλλά η αδράνεια στον έλεγχο των τιμών είναι ντόπια. Είναι δική μας. Έχουμε πληθωρισμό στο 5,1 έναντι 3,8 στην Ευρωζώνη και αυξήσεις 1,8 μέσα σε ένα μήνα.
2: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ναι.
2: Κυρία Κουφονικολάκου, πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε για πλαφόν στα δηληστήρια και τα υπερκέρδη. Δεν μπορείς το εξάμηνο να βγάλεις φόρο και να φορολογήσεις μια εταιρεία. Γιατί τι σου λένε? Ότι αν στο χρόνο εγώ έχω χασούρα, πώς θα με φορολογήσεις? Δηλαδή απαγορεύεται η προληπτική φορολόγηση.
1: Καταρχάς,
2: το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο...
1: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Το σπέβδω να σας το πω για να σας εξηγήσω αναλυτικά μετά. Πάμε παρακάτω.
2: Καλά, το αν ισχύει θα το δούμε.
1: Θα πάμε το λοιπόν. Δούμε. Θα το δούμε όμως από τι.
2: Το δεύτερο, έχετε κοστολογήσει? Γιατί ξέρετε, και εγώ να βγω να πω 50 μέτρα έχω να πω εγώ. Να ξέρετε, όχι 4 από Τσίπρας. Την κοστολόγηση αυτών των μέτρων, δηλαδή τι θέλω να πω. Αν πάει το μπρεντ $200 το βαρέλι, τι θα γίνει μετά?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Καταρχάς, το ζήτημα δεν είναι μόνο η τιμή του αργού.
2: Όχι το αργό, το μπρέντ είναι και το πλάτς.
1: Ωραία. Έχουμε τα ζητήματα της δήλησης, της εμπορίας, το περιθώριο κέρδους και τους φόρους που επιβάλλονται μετά. Σωστά μέχρι εδώ? Ωραία. Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία και το κόστος και τα λοιπά, να πούμε ότι τα δύο από τα τέσσερα δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Διαφωνούμε με αυτό? Έχει επιβολή πλαφών κάποιο κόστος? Έχει έκτακτη φορολογία των υπερκερδών? Ίσα-ίσα είναι έκτακτο έσοδο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το επιχείρημα περί δημοσιονομικού χώρου, να σας πω ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν διάκριση μεταξύ έκτακτων και τακτικών μέτρων. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση μέτρων ενεργειακής στήριξης έχει υπολογίσει το καθαρό δημοσιονομικό κόστος, αφαιρώντας όπου υπήρχαν τα έσοδα από φόρους στα υπερκέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων. Έκτακτη παρέμβαση που χρηματοδοτείται από αντίστοιχο έκτακτο έσοδο δεν ισοδυναμεί με νέα μόνιμη επιβάρυνση, ας πούμε, της δημοσιονομικής πορείας της χώρας.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Υπάρχει η Επιτροπή, ο κανονισμός.
2: Συγγνώμη, άρα τότε γιατί
1: πλαίσιο.
2: Ζητάμε
1: πάμε
2: τη ρήτρα διαφυγής?
1: Πάμε λίγο παρακάτω.
2: Τη ρήτρα γιατί τη ζητάμε?
1: Θέλει, κοιτάξτε να δείτε.
2: Μα δεν τη ζητάμε γιατί μόνο εμείς, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Όχι,
2: τη ζητάει όλη η Ευρώπη.
1: Μην μπερδεύουμε. Λοιπόν, έχετε μπερδέψει δύο πράγματα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Έχετε μπερδέψει, λοιπόν, τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη ρήτρα διαφυγής, την οποία αναφέρεται η κυβέρνηση, με την πτώση του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου μείωσης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε να σας εξηγήσω και σε σχέση με αυτό. Οι υψηλοί φόροι στα καύσιμα δεν είναι ευρωπαϊκό πεπρωμένο, είναι εθνική πολιτική επιλογή. Η Σουηδία, ας πούμε, ζήτησε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι η Ελλάδα θέλει να κάνει αυτό, θα είχαμε μία παρέμβαση της Ελλάδας προς την Επιτροπή προκειμένου να το εξασφαλίσει. Όμως, ήδη η Ελλάδα έχει περιθώριο να μειώσει στο επιτρεπτό όριο. Δηλαδή, ο έφουκος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά το λίτρο σε εμάς, τη στιγμή που το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι 35,9 λεπτά. Στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Αυτά που λέτε όλα έχουν δημοσιονομικό κόστος.
1: Πάμε,
2: είναι
1: λοιπόν,
2: 4 δισεκατομμύρια
1: κόστος.
2: Ευρώ.
1: Πάμε και
2: μόνο από την παρέμβαση αυτή την οποία μας λέτε, μόνο από αυτό. Πάμε, να μην πάμε στα τρόφιμα, να μην πάμε αλλού, μόνο αυτό. Πάμε. Εξηγήστε μου πώς θα βρεθούν τα χρήματα.
1: Κύριε Ρογκάκο, σας το εξήγησα πριν και φαίνεται ότι δεν το καταλάβατε.
2: Είμαι λιγάκι αργός, η αλήθεια είναι. Δεν τα καταλαβαίνετε οικονομικά
1: όχι,
2: καλά.
1: Δεν, αλλά... έχει κάνει, δεν έχει να κάνει με καμία αργοπορία.
2: Δεν τα ξέρω καλά.
1: Έχει, ναι. Έχει να κάνει με το ζήτημα του συνολικά, το πώς έχει προωθήσει η κυβέρνηση μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική. Απαντώ λοιπόν εκ νέου. Ένα έκτακτο μέτρο μπορεί να αντισταθμιστεί και δεν επιβαρύνει τη δημοσιονομική πορεία της χώρας με ένα έκτακτο μέτρο φορολόγησης. Έχει έκτακτη φορολογία των υπερκερδών. Το έκανε η ίδια κυβέρνηση το 22. Μόνο σας αναιρείστε. Το 22 έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Δεν,
1: άρα πού είναι το
2: εγώ
1: πρόβλημα?
2: Δεν λέω όχι, αλλά δεν φτάνω στα 4 δις η φορολόγηση των κερδών.
1: Ποιος το λέει αυτό?
2: Εγώ σας το λέω. Ότι δεν φτάνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ξαναλέω ότι
2: τα υπερκέρδη δεν αγγίζουν τα 4 δις στο δηληστήριο, κυρία Κυριακοφωνικολάκου.
1: Για να τελειώνουμε. Αρκούν και αρκούν γιατί έχει γίνει σχετική κοστολόγηση και έχει χαρτογραφηθεί να, όλο
2: ποιον.
1: Το θέμα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Υπάρχουν αυτά τα 4 εργαλεία. Ξαναλέω, τα 2 δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Το αποδέχεστε κι εσείς, το αποδεχόμαστε κι εμείς. Και το αποδέχεται όλος ο κόσμος, κυρίως και η κοινή λογική. Υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή, κύριε Ρογκάκο, και κακό είναι να παίζει κανείς με τις λέξεις. Η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις χειρότερες θέσεις στην αγοραστική δύναμη, έτσι είναι, στην ενεργειακή φτώχεια, στη στεγαστική επιβάρυνση, στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Πρόσφατα η Ελλάδα ντροπιαστικά σημείωσε τη χειρότερη επίδοση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Πολιτικά προτεραιοποιώ πολιτικά, πάει να πει ότι διαλέγω, έτσι, βάζω πρώτη την ανάγκη των πολιτών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Ξαναλέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βάζει κανένα εμπόδιο στην κυβέρνηση ό,τι αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αν θέλει να το κατεβάσει κι άλλο η ελληνική κυβέρνηση, υπάρχει δρόμος και τον έχει ακολουθήσει ήδη η Σουηδία. Υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κόστος. Και αν ήθελε να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηριών, θα το έκανε γιατί το έχει ξανακάνει.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανε λοιπόν το 22, βέβαια επιλέγοντας το χαμηλότερο επίπεδο δυνατό εισφοράς.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει σε αντίθεση με άλλες χώρες. Έγινε μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και τότε. Τώρα δεν έχουμε μια έκτακτη ανάγκη, κύριε Ρογκάκο, το 2026 εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Τώρα δεν είμαστε σε μια κατάσταση που οι Έλληνες πολίτες ζητούν άμεση στήριξη στις συνθήκες τις οποίες διαβιούν. Έχουμε ένα μεγάλο παράγοντα αποσταθεροποίησης στη χώρα που είναι η ίδια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από τις υποχωρήσεις στην Κάσο μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ και την αντλία στο πρατήριο. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις απευθείας αναθέσεις σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή μη διαμονή.
0: Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης.
1: Είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης και αποδεικνύεται επώδυνα μέρα με τη μέρα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε και δύο άλλα θέματα όσο έχουμε χρόνο ακόμα. Ναι. Η επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στο Άγιο Όρος συζητήθηκε πολύ και είδαμε και δηλητηριώδη σχόλια.
1: Ναι.
0: Τα διαβάσατε κι εσείς, τα είδατε κι εσείς, τα ακούσατε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Θα θέλαμε μια απάντηση. Πώς εκρίθηκε αυτό το ταξίδι, πώς αποφασίστηκε?
1: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας έχει ξαναπάει στο Άγιο Όρος.
0: Το 2014, ναι.
1: Δεύτερον, δεν έχω καταλάβει καθόλου τα σχόλια και μόνο αυτό θα σας πω, σε αυτό θα περιοριστώ. Υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να επισκέπτεται το Άγιον Όρος? Μέχρι τώρα εγώ ήξερα, έτσι, ότι εγώ δεν μπορώ γιατί το Άββατο υπάρχει για τις γυναίκες. Δεν ήξερα ότι υπάρχει για τους αριστερούς. Το μάθαμε από τα social media.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα. Δεν είπαμε.
0: Θέμα πίστηση, λέγεται.
2: Θέμα πίστηση δεν είναι.
0: Καθόλου.
2: Για τουριστικούς λόγους μπορεί να πάει ο καθένας.
1: Ωραία.
2: Αυτό λέμε. Δεν είπαμε εμείς τίποτα άλλο.
1: Συμφωνώ με.
0: Άρα για τουριστικούς λόγους πήγε.
1: Τι θα πει για τουριστικούς λόγους. Πήγε για τουριστικούς
2: να ηρεμήσει.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει εξηγήσεις.
0: Φυσικά δεν είναι υποχρεωμένος. Φυσικά και δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Πήγε όπως πήγε το 2014. Ξαναλέω, το άβατο ισχύει για τις γυναίκες, δεν ισχύει για τους αριστερούς.
2: Μια χαρά, βεβαίως.
0: Καλά, εννοείται. Φυσικά δεν ισχύει.
2: Απλά επειδή δόθηκε μια δημοσιότητα και λέμε πήγε τώρα ο Τσίπρας πάνω που τέλος πάντων πήγε, είναι άθεος ο άνθρωπος. Και γιατί πήγε. Αλλά πήγε προφανώς για να ηρεμήσει. Εμείς δεν λέμε αυτό. Απλά και επικοινωνιακά το χρησιμοποίησε τώρα και η Ελλάς ότι πήγε εκεί ο Τσίπρας.
1: Πάμε λίγο παρακάτω, δεν είδα τέτοιου είδους.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε Είναι Κεφαλονιά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Βαρούχας. Αλλά σήμερα δεν θα ακούσετε ένα ακόμα επεισόδιο της Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Όταν το σύμπαν συνωμοτεί και έχει τα δικά του σχέδια, κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μαζί προγραμματισμένη για εδώ στο στούντιο του Είναι Κεφαλονιά εκπομπή με τον κύριο Άγγελο Ανδρεάτο, και τότε η βλάβη στον σταθμό στο Ρούδι, στη θέση που βρίσκεται η κυρία του σταθμού, μας εμπόδισε να βρεθούμε, να ανταμώσουμε στα FM, λόγω του ότι δεν είχαμε εκπομπή στα FM, αφού η κυρία στο βουνό δεν είχε ρεύμα. Οπότε τότε με τον αγαπητό Άγγελο αποφασίσαμε από κοινού να αναβάλουμε την εκπομπή μας. Μεσολάβησε η εκπομπή με τον κύριο Λευτέρη Κρητικό το προηγούμενο Σάββατο. Νομίζουμε ήταν μια χρήσιμη συζήτηση που έδωσε απαντήσεις στους δανειολήπτες, ενημερώσεις κέρυες, αλλά πήγε και λίγο παραπέρα, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, την καθημερινότητα, τους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν. Η αναβολή λοιπόν είχε προγραμματιστεί για σήμερα να λάμβανε χώρα, να είχαμε μαζί μας τον κύριο Άγγελο Ανδρεάτο, και ενώ πράγματι όλα ήταν έτοιμα στο στούντιο του Είναι Κεφαλονιά, 30 λεπτά πριν από την έναρξη της εκπομπής λάβαμε ένα μήνυμα από τον κύριο Ανδρεάτο, με φωτογραφία μάλιστα, ο οποίος μας εξηγούσε ότι είχε σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Γεράσιμο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δυσμενής εξέλιξη εμπόδισε τον κύριο Ανδρεάτο από το να είναι σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, είναι καλά στην υγεία του. Το τρακάρισμα φαίνεται αρκετά άσχημο από τη φωτογραφία που είδαμε, καθώς υπήρξε παραβίαση τόπου από ό,τι μας ενημέρωσε. Και έτσι το σύμπαν δεν επέτρεψε λοιπόν ούτε η σημερινή εκπομπή να γίνει με τον αγαπητό φίλο και συμπατριώτη μας, δημιουργό και ερμηνευτή Άγγελο Ανδρεάτο, ένα παιδί που μας συγκινεί με τις μουσικές του παρουσίες, και όχι μόνο, γιατί ο Άγγελος έχει αποδείξει πως ό,τι κάνει το κάνει με στοχοπροσήλωση. Όλες τους συνέργειες, όλες του οι συνεργασίες έχουν αυτή τη σοβαρότητα του επαγγελματία. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Είτε παίζει σε πανηγύρι μεγάλης εμβέλειας, είτε σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων, είναι πάντοτε επαγγελματίας και συνεπής σε αυτό που κάνει. Έτσι λοιπόν δεν θα έχουμε σήμερα καλεσμένο στο στούντιο του Είναι Κεφαλονιά, αλλά επιτρέψτε μας να κάνουμε λίγη συντροφιά αυτή την ώρα που έχουμε μπροστά μας, να έχουμε μια άλλου είδους επικοινωνία, η οποία ποιος ξέρει ενδεχομένως να ανοίξει και άλλα μονοπάτια.

Πάμε λοιπόν λίγο μαζί να δούμε τα τρέχοντα θέματα του τόπου μας αυτής της εβδομάδας, αλλά και τα θέματα που συζητήθηκαν έντονα στον τοπικό δημόσιο διάλογο. Δυστυχώς στην ατζέντα ξεχωρίζει με δυσάρεστο τρόπο η τραγωδία που σημειώθηκε στο Λουρδά, όπου ένας άντρας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι υπάρχουν στοιχεία πανελλαδικά όπου υπάρχει πολλοί κόσμος που χάνεται στη θάλασσα χωρίς λόγο, και είναι μια προσοχή που χρειάζεται και που θα μπορούσε να μας προστατεύσει από αυτή την τραγωδία. Όπως πρώτο μετέδωσε το «Είναι Κεφαλονιά», στο σημείο έγινε μεγάλη και επίμονη προσπάθεια ανάνυψης με κάρπα, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Ο άντρας φέρεται να βρισκόταν μόνος του στην παραλία χωρίς άλλο συγγενικό πρόσωπο.

Στον αντίποδα, έχουμε σήμερα και αύριο στην Κεφαλονιά μια πολιτιστική εκδήλωση υψηλού επίπεδου από δύο συλλόγους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον τόπο. Μιλάμε για το Ερασιτεχνικό Θέατρο Κεφαλονιάς και τη Χοροδία Αργοστολίου και Μαντολινάτα πλέον. Οι δύο αυτοί σύλλογοι σε συνεργασία φέρνουν στον τόπο μας τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα Μαρία Μπίλ από τη Βιέννη της Αυστρίας. Θα παρουσιάσει σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου μια ζωντανή παράσταση με γνωστά ευρωπαϊκά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει υπέροχα η Edith Piaf. Με θεατρική παρουσίαση. Πραγματικά πρόκειται για ένα αποκορύφωμα συνεργασίας. Είδαμε με μεγάλο ενδιαφέρον και τη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο. Και αξίζει τον κόπο οι συμπολίτες μας να έχουν αυτό το προνόμιο μιας θέασης υψηλού πολιτιστικού επίπεδου.

Ας μείνουμε λίγο ακόμα στον πολιτισμό, ένα πεδίο που μας ενδιαφέρει και που μας κάνει σε όλους καλό, και να επικοινωνήσουμε μια πολύ όμορφη δράση που είναι μπροστά για το ερχόμενο Σάββατο, που έρχεται από το δεύτερο γυμνάσιο Αργοστολίου και τον δραματικό όμιλο θεάτρου Ονειροπόλη, οι οποίοι διοργανώνουν θεατρική παράσταση

Σήμερα ξεκινούν και οι προπονήσεις Στίβου για το Λεξούρι από την γυμναστική εταιρεία Κεφαλινίας, όπου για τη σεζόν 26-27 θα λειτουργήσουν τμήματα ακαδημιών 7 έως 12 χρονών και αγωνιστική ομάδα από 13 ετών και πάνω. Προπονήσεις, όπως μας ενημερώνει η γυμναστική εταιρεία Κεφαλνίας, θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 4 έως 5.30 και κάθε Σάββατο 12 με 1.30 στο Δημοτικό Στάδιο Λεξουρίου.

Να μείνουμε λίγο στο Λεξούριο όμως, για να σημειώσουμε μια σπουδαία διάκριση που έλαβε χώρα εκεί, ή μάλλον μια σπουδαία διάκριση που ξεκίνησε από το Λεξούριο, για τον κεφαλονίτη χορευτή Αντώνη Μαρούλη της σχολής χορού Ελισάβετ Λιβγεράτου. Ο κεφαλονίτης μαθητής και χορευτής Αντώνης Μαρούλης πέτυχε μια σπουδαία ακαδημαϊκή και χορευτική διάκριση, κάνοντας πραγματικά περήφανη την Κεφαλονιά, καθώς εισήχθη στην ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Αθήνα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί το δίχως άλλο ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία του, είναι αποτέλεσμα του ήθους, του ταλέντου, της επιμονής και της συστηματικής προσπάθειας που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αντώνης ασχολείται με το χορό από την ηλικία των 9. Από ό,τι μας ενημερώνει η σχολή του, πέρυσι ύστερα από απαιτητικές εισαγωγικές εξετάσεις με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, κατάφερε να εισαχθεί στο προπαρασκευαστικό τμήμα της κρατικής σχολής ορχιστρικής τέχνης. Η φοίτησή του εκεί αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξή του και μια πολύτιμη προετοιμασία για τις απαιτήσεις των επόμενων εξετάσεων. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια εκπαίδευσης, ο Αντώνης απέκτησε τις βάσεις, την τεχνική κατάρτιση και την πειθαρχία που απαιτείται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ψηλές απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η επιτυχία του μας γεμίζει πραγματικά με χαρά και περηφάνεια, και του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, δύναμη και μια λαμπρή πορεία γεμάτη δημιουργία και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Επιφυλασσόμαστε, εφόσον το επιτρέπει το πρόγραμμά του, να έχουμε μαζί μια συζήτηση εδώ στα FM, θα επικοινωνήσουμε με τον αγαπητό Αντώνη και ελπίζουμε σύντομα να τον έχουμε κοντά μας.

Πάμε τώρα και λίγο στα δύσκολα. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου μας συνεδρίασε με μια σειρά θεμάτων, από τα οποία ξεχώρισαν δύο. Το ένα ήταν αυτό της ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου δημότη, και το άλλο είχε να κάνει με το κτίριο του Κικικαμέα.

σε ένα γνώριμο πλέον σκηνικό που σχηματίζεται τον τελευταίο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσοι παρακολουθήσαμε τις εργασίες του, είδαμε συγκρούσεις. Είδαμε συγκρούσεις που όμως μας κάνουν να αναρωτιόμαστε ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν συγκρούσεις που καταλήγουν δημιουργικά και υπάρχουν συγκρούσεις που απλά γίνονται για να έχουμε συγκρούσεις.

0: έχω.
1: Εν προκειμένου, με εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι χρειάστηκε να διαφωνήσουν οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα θέμα το οποίο κατά την οπτική μας είναι αμιγώς θεσμικό. Προέκυψε σύγκρουση λοιπόν με αφορμή την εισήγηση για την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα έρθει στην Κεφαλονιά προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κεφαλνίας Δημητρίου για τις εορτές, για την εορτή του Αγίου Γερασίμου. Keep searching, it's worth it. Είναι πολύ πιθανό και η ίδια η Προεδρία να ζήτησε κάτι τέτοιο, αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ότι όταν έρχεται ο πρώτος στη τάξη πολιτιακός παράγοντας στον τόπο σου, οφείλεις με κάποιο τρόπο να ανταποκριθείς. Οφείλεις να ανταποδώσεις την τιμή, οφείλεις θεσμικά να τιμήσεις και να απαντήσεις στην τιμή που σου γίνεται. Στα Επτάνησα άλλωστε υπήρχε αυτή η διεσμενής παράδοση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να επισκέπτεται πρώτα την Κέρκυρα για, για άλλους εορτασμούς, φυσικά για τους εορτασμούς της Ένωσης και των Ριζοσπαστών, γεγονός που προκαλούσε ανέκαθεν μια πικρία τοπικά, δεδομένου ότι στην Κεφαλονιά ήταν το λίκνο των Ριζοσπαστών. Εδώ έγιναν πολλά πράγματα για την υπόθεση που αφορούσε την Ένωση, έτσι όπως έγινε, και υπήρχε ανέκαθεν αυτό το παράπονο. Σήμερα ωστόσο έχουμε την παρουσία ενός Προέδρου της Δημοκρατίας, ένα φαινόμενο που δεν είναι συχνό για ένα τόπο, δεν επισκέπτεται τακτικά δηλαδή την κάθε περιοχή της χώρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να απαντηθεί στην πράξη. Παραδόξως λοιπόν, και ενώ πρόκειται για ένα αμιγώς θεσμικό θέμα, γιατί εδώ δεν συζητάμε για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν συζητάμε για την πολιτική του διαδρομή, για την κομματική του ταυτότητα, είναι ήδη εκλεγμένος, αποτελεί ήδη το θεσμό, και άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς σχεδόν αυτόματα να περάσει αυτή η εισήγηση ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και να προχωρήσει απρόσκοπτα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Για όσους παρακολούθησαν την συνεδρίαση, υπήρχε μια εμφανής αμηχανία, θα λέγαμε, στα έδρανα της αντιπολίτευσης, μια ένταση, η ατμόσφαιρα κοβότανε με το μαχαίρι, θα έλεγε κανείς, και που δεν μπορούσε πραγματικά να καταλάβει κάποιος γιατί υπήρχε αυτή η ένταση.

τηρήθηκαν ισορροπίες που κατά τη γνώμη μας δεν είναι εύκολο να τηρηθούν. Και είδαμε αρχικά τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον κύριο Λικούδη, να εκφράζει τις αμφιβολίες του για το αν παίζονται πολιτικά παιχνίδια σε βάρος του Προέδρου. Επικαλέστηκε μάλιστα ότι ο σημερινός Δήμαρχος Αργοστολίου, την εποχή που ήταν στη θέση του, δηλαδή στην κεφαλή της αντιπολίτευσης, είχε καταψηφίσει την ανακήρυξη επίτιμο δημότη του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Γεγονός που ωστόσο απορρίφθηκε στη συνέχεια ως άτοπο. Ο κύριος Λικούδης αναγκάστηκε να ανακαλέσει φυσικά, εφόσον προέκυψε έγγραφο που έδειχνε ότι ο κύριος Μιχαλάτος και η παράταξή του είχαν ψηφίσει θετικά τότε για τον Προκόπη Παυλόπουλο, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ουσιαστικά. Αλλά το ερώτημα παραμένει, ποιος κάνει τελικά παιχνίδια σε βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας?

0: Λαμβάνουμε μηνύματα καθώς μιλάμε στον αέρα και μας ρωτάνε οι ακροατές μας τι έγινε με τον Άγγελο Ανδρέατο. Προφανώς δεν άκουσαν την αρχή της εκπομπής μας. Να πούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά, για ενδεχομένως όσους φίλους συντονίζονται τώρα στα FM, ότι είχε ένα ατύχημα ο αγαπητός φίλος, ο Άγγελος, είχε ένα τροχαίο στην περιοχή του Αγίου Γερασίμου, που ευτυχώς από ό,τι φαίνεται δεν έχει θέσει σε κίνδυνο την ακυρότητά του. Τροχαίο το οποίο όμως ήταν αρκετά σοβαρό για να μας στερήσει την παρουσία του εδώ. Οπότε υιοθετούμε μια άλλη αφήγηση για σήμερα. Έχουμε φτάσει σε ένα δύσκολο θέμα συζητώντας τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και τα δύο θέματα που ξεχώρισαν. Και μείνετε μαζί μας, γιατί πέρα από αυτά έχουμε και ένα ιστορικό, μια ιστορική αφήγηση να αναφέρουμε που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Καθώς επιχειρούμε λοιπόν αυτή την νέα επικοινωνία μεταξύ μας, έχουμε θετικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Λαμβάνουμε μηνύματα μέσω διαδικτύου από τους φίλους μας που μας ακούνε και μας δίνουν μια ευκαιρία να τους καλημερίσουμε και να τους ευχαριστήσουμε για τη συνοδοιπορία τους. Φαίνεται να αρέσει αυτή η εναλλακτική προσέγγιση που έχουμε σήμερα. Δεν είναι όμως μόνιμη. Η Viva Voice στα FM θα επιστρέψει με τον τρόπο που την γνωρίζετε.

Μας λένε οι φίλοι στα μηνύματα ότι κάνατε πολύ καλή προετοιμασία για τη σημερινή εκπομπή. Αγαπητές φίλες, δεν έγινε καμία προετοιμασία για τη σημερινή εκπομπή. Είχαμε την ενημέρωση 20 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ενώ είχαμε στήσει τα πάντα στο στούντιο, τότε μάθαμε για την τροπή που πήραν τα πράγματα. Οπότε είμαστε κατά κάποιον τρόπο αυτοσχεδιαζόμενοι στον αέρα. Χαιρόμαστε ωστόσο που και αυτή η επικοινωνία έχει ανταπόκριση και είμαστε και σήμερα στα FM. Δεν θέλαμε να διακόψουμε για μία ακόμη φορά την επικοινωνία μας, οπότε βγήκαμε με αυτόν τον τρόπο.

Είχαμε μείνει λοιπόν στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και στο θεσμικό ζήτημα της ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου Δημότη Αργοστολίου, με αφορμή την επίσκεψή του για την εορτή του Αγίου Γερασίμου στις προσεχείς ερωταστικές εκδηλώσεις. Είπαμε για τη στάση της μείζωνος αντιπολίτευσης. Παραδόξως θα συμφωνήσουμε με τη στάση του κύριου Ανουσάκη, ο οποίος μέσα σε δύο γραμμές τα είπε όλα κατά τη γνώμη μας. Είπε πρόεδρος, πρώτη συντάξη, είπα το πολιτικό αξίωμα, δεν υπάρχει καμία ζήτηση, αλλάζουμε παράγραφο. Κάπως έτσι θα έπρεπε να ήταν μάλλον η όλη διαδικασία, δεν θα έπρεπε να είχε συζήτηση, αλλά παρόλα αυτά είχαμε και άλλες αποκαλύψεις μέσα από αυτό το θέμα.

Αλέξανδρος Παντελιός, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κεφαλονιά Νησί για Όλους, διαχώρησε τη θέση του. Διαχώρησε τη θέση του τόσο από την εισήγηση της συμπολίτευσης, όσο όμως και από την τοποθέτηση της μείζωνος αντιπολίτευσης. Σε ένα θεσμικό ζήτημα, λοιπόν, είδαμε μια διαφορετική προσέγγιση από τον κύριο Παντελιό, ο οποίος δεν υιοθέτησε την θεσμική, ας το πούμε, ευθύνη που έδειξε να αντιλαμβάνεται ο συνεργαζόμενος πλέον, κύριος Γιάννης Λικούδης, εφόσον έχουν συνεργαστεί, και δήλωσε αντίθετος σε αυτή την προοπτική. Ωστόσο, στο τέλος της συνεδρίασης απήχε, δεν ψήφισε δηλαδή αρνητικά, απήχε προκειμένου να μην εμποδίσει μια ενδεχόμενη ομόφωνη τοποθέτηση.

διαφοροποίηση είναι μια πρώτη διαφορά ιδεολογικής προσέγγισης μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών. Αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πριν από 10 χρόνια που είχε γίνει αντίστοιχη διαδικασία για τον τότε πρόεδρο κ. Προκόπη Παυλόπουλο, η πολιτική ομάδα που είχε καταψηφίσει ήταν αυτή του κ. Δημητράτου, ενώ αντιστοίχως σήμερα είδαμε αυτή η τοποθέτηση προς τα πράγματα να γίνεται από την παράταξη του κ. Παντελιού.

Υπήρξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πράγματι μια μεγάλη ευρεία αντίδραση από πλήθος συμπολιτών μας, οι οποίοι εκφράστηκαν δυσμενώς ως προς αυτή την προοπτική, και αυτό ίσως ήταν που επηρέασε την κρίση και την παράταξη του κύριου Παντελιού. Ωστόσο, στις θεσμικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει η φασαρία, εκτιμούμε, θα πρέπει να μας επηρεάζει η πολιτική ευθύνη. Το να διαμαρτύρεις στήρα, άλλωστε, δεν πάει κάπου παρακάτω.

Τελικώς το θέμα πέρασε, έστω με τις αποχές τις οποίες αναφέραμε. Και έτσι η Κεφαλονιά και ο Δήμος Αργοστολίου, ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο στην διοργάνωση αυτής της μεγάλης γιορτής για την Κεφαλονιά του Πολιούχου μας, αναμένουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον τιμήσουν. Είναι μια άλλη συζήτηση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, το πώς έφτασε το πολιτικό μας σύστημα να σταματάει να χρησιμοποιεί την κουλτούρα των προτάσεων για πρόεδρο της Δημοκρατίας από άλλους ιδεολογικούς χώρους, προκειμένου να υπάρχει σύνθεση. Μια πρακτική που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από τις κυβερνήσεις του Κώστα Σιμίτη, που είχαν προτείνει τότε και εκλέξαν πρόεδρο τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο. Και συνεχίστηκε αυτό με την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, που εξέλεξε τον κύριο Παπούλια για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε την κυρία Σακελαροπούλου, που προτάθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και φυσικά τον Προκόπη Παυλόπουλο από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λοιπόν που κάθε κόμμα, όταν ήταν στην εξουσία, πρότεινε έναν αποδεκτό από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, σταμάτησε να συμβαίνει με την εκλογή του κυρίου Τασούλα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα βεβαίως που μπορούμε να συζητήσουμε, και άλλο θέμα το να μην συμφωνεί στο να τιμηθεί ο θεσμός του Προέδρου.

Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχόλησε το κορυφαίο συλλογικό όργανο του Δήμου μας, που έχει να κάνει με αυτό το περιβόητο, θα λέγαμε, κτίριο του Κικικαμέα. Περιβόητο γιατί? Γιατί όσοι θυμόμαστε και μεγαλώσαμε στο Αργοστόλι, θυμόμαστε εκεί να σηκώνεται ένα μεγαλοπρεπές, μεγάλο κτίριο, το οποίο για πολλά χρόνια αναρωτιόμασταν τι γίνεται εκεί μέσα. Και αυτό σήμαινε ότι για πολλά χρόνια αποτύχαινε να υπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Μια σύγχρονη υποδομή με προδιαγραφές, με πισίνα, με πολλά μέσα, ήρθε να υποσχεθεί πράγματα στην Κεφαλονιά μετά από την δωρεά μέρους του οικοπαίδου από το Δήμο Αργοστολίου προς το Υπουργείο Υγείας τότε, το οποίο ανέλαβε να κατασκευάσει αυτό το κτίριο και να προσφέρει υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία.

Τα εγγένεια του έγιναν το 2003. Τότε, αν δεν κάνω λάθος, δήμαρχος ήταν ο κύριος Φόρτες και νομάρχης ο κύριος Λευκαδίτης, ο αείμνηστος Γεννής Λευκαδίτης. Τα χαμόγελα ήταν πολλά, υποσχέσεις πολλές. Το κτίριο όμως έμεινε εκεί και δεν αποτέλεσε ένα ζωντανό κύτταρο του ιστού της πόλης μας. Περνούσαμε απ' έξω, το βλέπαμε εκεί κλειστό, το βλέπαμε στην νομοτελειακή φθορά του χρόνου αφημένου. Δεν το βλέπαμε να έχει ζωντάνια, να έχει ζωή, να υπηρετεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αυτό σταμάτησε πριν από περίπου 2 χρόνια. Τότε απέκτησε κάτι παραπάνω από ζωντάνια αυτό το κτίριο, αφού φιλοξένησε 2 σχολεία, τα 2 ειδικά σχολεία, τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό που ήταν στα περατάτα μέχρι τότε. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα της κοινότητας της σχολικής των ειδικών σχολείων που ήθελαν να φύγουν από τα περατάτα για λόγους κοινωνικοποίησης των παιδιών, ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Θεωρούμε ότι αυτή ήταν μια εύστοχη κίνηση. Πολλά σχολιά του εργοστολίου επισκέπτονται τα ειδικά σχολεία, ανταλλάσσουν επισκέψεις, κάνουν μαζί αθλοπαιδιές, κάνουν μαζί δημιουργικές χειροτεχνίες. Υπάρχει μια ανταλλαγή επισκέψεων με τα όμορα δημοτικά σχολεία και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για εκατέρωθεν τις σχολικές κοινότητες. Μια ακόμη προσθήκη που είχε στο μεταξύ συμβεί στο κτίριο του Κεκικαμέα πάλε ποτέ και ΦΙΑΠ σήμερα ήταν η προσθήκη των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ που θεώρησε τότε ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Βιβλάκης ότι θα ήταν καλύτερο να φύγουν από το χώρο του νοσοκομείου για αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου και ακολουθώντας πρότυπα που ισχύουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό διαχώρησε το ΕΚΑΒ λοιπόν από το κτίριο του νοσοκομείου. Και από τότε στεγάζονται εκεί πληρώματα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο η πραγματικότητα παρέμεινε. Ένα μεγάλο, ακριβό, χρήσιμο κτίριο να παραμένει αναξιοποίητο σχετικά με το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Μέσα σε αυτό το τοπίο είχαμε την πρόσφατη εισήγηση της Δημοτικής Αρχής η οποία είπε κάτι πολύ απλό. Για οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, είτε είσαι ιδιώτης είτε οποιασδήποτε φύσεως ιδιοκτήτης, πρέπει να ξέρεις τι έχεις. Για να διεκδικήσεις, για να χτίσεις, για να διαχειριστείς, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρεις τι έχεις. Έτσι λοιπόν ο Δήμος έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέει πρόταση να διεκδικήσουμε την ιδιοκτησία του Κεκικαμέα λόγω του ότι δεν υπηρετεί το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε και έτσι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο δωρητή να ανακαλέσει τη δωρεά του. Εάν ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς από εκεί και ύστερα μπορεί να υπάρξει πληθώρα προτάσεων και ιδεών για το πώς μπορεί αυτό το κτίριο πραγματικά να υπηρετήσει τα άτομα με αναπηρία. Αλλά πριν προχωρήσουμε όμως σε αυτό το κομμάτι, δεν θα έπρεπε να ξεκαθαριστεί το διεκτησιακό καθεστώς. Κάτι τέτοιο μας λέει η εισήγηση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η πρωτοβουλία αυτή δεν φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το νοσοκομείο που έχει την ευθύνη του χώρου λόγω του ότι το κτίριο έγινε από το Υπουργείο Υγείας. Το νοσοκομείο άλλωστε δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες με έναν φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασιών, χρηματοδοτήσεων, συνεργείων. Δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να κάνει πολλά πράγματα εκεί το νοσοκομείο μας.

Και σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, υπήρξε μεγάλη διαφωνία. Υπήρξαν μεγάλες ενστάσεις από τα αντιπολιτευόμενα μέρη. Υπήρξε μεγάλη καχυποψία, θα λέγαμε, που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί να υπάρχει. Και άρχισε να γίνεται μια άθρηση προβλημάτων. Αθρίστηκαν πολλά προβλήματα, ενδεχόμενα προβλήματα, για το πόσα τετραγωνικά είχαν παραχωρηθεί, για το τι θα δοθεί, τι δεν θα δοθεί, πώς θα λειτουργήσει η πισίνα, αν θα λειτουργήσει η πισίνα, αν υπάρχει προσωπικό. Μία σειρά προβλημάτων. Αντί για προσπάθεια εξεύρεσης μία σειρά λύσεων, είδαμε μία παράθεση σειράς προβλημάτων.

Από την εμπειρία μας τα πράγματα, υπάρχουν πάντοτε οι άνθρωποι που εντοπίζουν λύσεις και υπάρχουν και αυτοί που εντοπίζουν προβλήματα. Θα ήταν χρήσιμο να προσπαθούσαμε όλοι να είμαστε με την πρώτη κατηγορία, καθώς είναι εύκολο να βρίσκεις το πρόβλημα, αλλά δύσκολο να βρεις τη λύση του.

Περαστικά μας στέλνουν οι ακροάτριες και στους ακροατές μας προς τον καλεσμένο που δεν είναι σήμερα μαζί μας, τον Άγγελο τον Ανδρεάτο. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα με την υγεία του, αλλά ευχόμαστε κι εμείς να το ξεπεράσει γρήγορα, ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο.

γυρίσουμε όμως λίγο στο ΚΚ Καμία. Λέγαμε λοιπόν την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να ξεκαθαρίσει το διοκτησιακό καθεστώς και την άρνηση της αντιπολίτευσης στο να ακολουθήσει αυτή τη λογική, επικαλούμενη σε σωρία προβλημάτων. Υπόθηκε από κάποιο μικρόφωνο ότι θα πάρει ενδεχομένως ο Δήμος τον ένα όροφο. Ας πάρει τον ένα όροφο ο Δήμος να δει τι θα τον κάνει. Γιατί να μην τον πάρει, γιατί να υπάρχει αυτή η σύγχυση ιδιοκτησιακή που συνέχεια μας πάει πίσω, γιατί να μην είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Να μην φοβόμαστε το ξεκάθαρο.

σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου, την οποία ακούσαμε με προσοχή, δεν αναζητήθηκε ευθύνη ή ο λόγος για το μέχρι σήμερα τοπίο. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι υπάρχει μία μέρημνα, μία έγνοια για το τι θα γίνει από εδώ και τώρα, όχι τι έγινε μέχρι σήμερα. Πώς δηλαδή θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτό το κτίριο να αξιοποιηθεί όπως αξίζει στην κοινωνία της Κεφαλονιάς.

για να κλείσουμε αυτό το ζήτημα, ελπίζουμε και ευχόμαστε το κτίριο αυτό να είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να αξιοποιούνται τα δημόσια κτίρια, να μην μένουν κλειστά. Υπάρχουν κλειστά δημόσια κτίρια που θα μπορούσαν να δίνουν λύσεις σε προβλήματα. Το ότι πήγαν εκεί δύο ειδικά σχολεία και λειτουργούν μέσα στην πόλη είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο και για την πόλη και για τα ειδικά σχολεία. Και αυτό το παράδειγμα ελπίζουμε να ακολουθηθεί και να προκύψει κάποτε μια ξεκάθαρη κατάσταση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, προκειμένου να αξιοποιηθούν και οι υπόλοιποι χώροι του ΚΕΦΙΑΠ, γιατί μαθαίνουμε ότι ακόμα υπάρχουν πολλές αίθουσες κλειστές, πολλές αναξιοποιητές και σίγουρα το δημόσιο έχει ανάγκη από χώρους, έχει ανάγκη από αξιοποίηση των κτηρίων του και της περιουσίας του.

να γκρινιάξουμε και λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εκεί στα ταμεία των σούπερ μάρκετ όλα καλά. Εκεί στις αντιλίες των βενζινάδικων επίσης όλα καλά. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση το πρόβλημα που δημιουργεί στην τοπική κοινωνία, στο κάθε νοικοκυριό κάθε μέρα. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει θυμός με αυτή την πλέον αλόγιστη ακρίβεια. Υπάρχει θυμός που όμως διασπείρεται ως ζυζάνιο.

Έχει βέβαια φτάσει πλέον το θέμα να το σχολιάζουμε, να το αναφέρουμε, να το ξανααναφέρουμε και να μην κάνει εντύπωση. Και αυτό ίσως είναι το χειρότερο, ότι μάλλον το έχουμε συνηθίσει πια.

Ωστόσο, αυτό που δεν συνηθίζεται είναι όταν στο τέλος του μήνα ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και τότε εκτιμούμε ότι αυτό προκαλεί έναν θυμό, ο οποίος θυμός δεν εκφράζεται πάντοτε δημιουργικά, εκφράζεται με ισοπεδωτικό τρόπο πολλές φορές, και αυτό εγκυμονεί κινδύνους για το πολιτικό σύστημα, εγκυμονεί επιλογές ακραίες, εγκυμονεί κοινωνική αναταραχή.

κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα του σταθμού. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε ακόμα μερικά πράγματα να πούμε, καθώς και μια χρήσιμη ιστορική αναφορά.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Να πάμε και λίγο στο Πασόκ. Εκλογές έχουμε, κινητικότητα υπάρχει και βλέπουμε εδώ ότι το Πασόκ κινείται στην Κεφαλονιά. Έχουμε επίσκεψη στελεχών πρώτης γραμμής την εβδομάδα που μας έρχεται. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγες μέρες την ευκαιρία να ανταμώσουμε με τους βουλευτές του Πασόκ, Μανώλη Χρυστοδουλάκη και Κατερίνα Σπυριδάκη. Πρόκειται για νέους ηλικιακά βουλευτές. Είχαμε εδώ κοντά μας την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Λευτέρη Κρητικό, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κεφαλονιάς, ο οποίος μας εξήγησε την προσπάθεια που είχε καταβάλει τότε η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, προκειμένου να βγουν στην πρώτη γραμμή τα νέα στελέχη.

0: Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, 35η σήμερα, υπεύθυνος περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, θα είναι στο Κλιμάκιο και θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων και την υπηρεσία δόμησης στο εργοστόλι. Αυτό θα γίνει την 5η, στις 8 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί και στις 11 θα επισκεφτούν τον Επερίωνα στο Λεξούρι μαζί και με, φυσικά και με την κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, βουλεύτρια Λασιθίου. Μια μέρα νωρίτερα θα προηγηθεί συνάντηση με φορείς του τουρισμού στο Μίραμπελ στις 5 το απόγευμα στο εργοστόλι και την ίδια μέρα στις 7 θα υπάρξει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα περιβάλλον και τουρισμός. Αντιλαμβανόμαστε είναι οι δύο τομείς που είναι υπεύθυνοι οι δύο αυτοί βουλευτές και θα γίνει στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη στο εργοστόλι. Να σας αποκαλύψουμε ότι έχει γίνει μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον κύριο Χριστοδουλάκη και την κυρία Σπυριδάκη και υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο πριν από όλα αυτά να τους έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Ιν Κεφαλονιά στον αέρα και να κάνουμε μαζί μια χρήσιμη συζήτηση.
1: Και η ψυχή μου γέμισε με αδιανές σελίδες.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την θετική πρώτη απόκριση τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι δύο νέα στελέχη, αισθανόμαστε ότι μιλούμε την ίδια γλώσσα και πραγματικά περιμένουμε κι εμείς με ανυπομονησία να τους δούμε από κοντά και να τους θέσουμε ερωτήματα που νομίζω ότι αφορούν όλους. Τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον τουρισμό, δύο τομείς που άμεσα αφορούν τα νησιά μας.

Δεν είναι λίγες άλλωστε οι πολιτικές γλώσσες που προεικάζουν ότι ο κύριος Χριστοδουλάκης θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος βέβαια υποστηρίζει ότι δεν θέλει τίποτα παραπάνω από το να είναι ένας απλός στρατιώτης της παράταξής του, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της συζήτησής μας.

Την ίδια ώρα και ενώ η Ελλάς προσπαθεί σε οργανωτικό επίπεδο ανά την Ελλάδα να στηθεί, σε τοπικό επίπεδο είδαμε πρόσφατα την ανακοίνωση μιας νέας συντονιστικής επιτροπής. Νέας. Εκείνα που δεν φτάνω. Λόγω και της άλλοτες σχέσεις με τον χώρο μπορούμε με μεγάλη ευκολία να πω ότι δεν είναι νέα τα στελέχη. Τα στελέχη αυτά που παρουσιάστηκαν είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ του Αργοστολιού. Δεν είδαμε κανένα στέλεχος που να εκφράζει τη διεύρυνση. Δεν είδαμε κανένα στέλεχος που να αφορά τη νέα γενιά. Δεν είδαμε κάποιο στέλεχος κοινά αποδεκτό από τον πολιτισμό ή άλλο χώρο. Είδαμε μια επιλογή προσώπων με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Επιλογή που, όπως λέγεται, έγινε από ένα άτομο.

0: Ακόμη πιο δυσάρεστη τροπή παίρνει το γεγονός ότι σε τοπική ιστοσελίδα ήδη πρόλαβε να καεί το όνομα ενός δυνατού υποψηφίου που θα μπορούσε να πάρει τα πράγματα στα χέρια του.
1: Κρίμα που είναι αργά και καταλά.
0: Τον φωτογράφησαν και τον έκαψαν πριν ακόμη προλάβει να γίνει το οτιδήποτε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένας φίλος που κινείται μεταξύ των χώρων αυτών μου είπε: πρέπει να προχωρήσει ο Τσίπρας με την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, μπας και υπάρξει άσπρη μέρα. Θέλοντας προφανώς να καταδείξει ότι υπάρχει έλλειμμα οργανωτικότητας στην Ελλάς και έλλειμμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική άποψη.

σε κάθε περίπτωση μεταξύ των δύο αυτών χώρων που πρωταγωνιστούν για την θέση της, τη δεύτερη θέση, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που απηχεί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε λοιπόν στις τελευταίες σφιγμομετρήσεις των δημοσκοπικών εταιριών ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και υποχώρηση ή σταθεροποίηση της Ελλάς και παράλληλα αισθητή μείωση της μεταξύ τους απόστασης.

Αν αναφέρουμε ότι στην ίδια εταιρεία, στην GPO, το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε από 11,5% σε 13,1%, ενώ η Ελλάς υποχώρησε από 16% σε 15,8%. Και έτσι από 4,8 μονάδες διαφορά πήγε στις 2,7. Ανάλογες συγκλήσεις παρουσιάζει και η MRB αλλά και η Μέτρων Ανάλυσης. Και επομένως αυτό διαμορφώνει μια εικόνα ότι η αρχική δυναμική της Ελλάς φαίνεται να σταθεροποιείται, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακτά μέρος του εδάφους που είχε χάσει.

Στη ΔΕ Κρήτη ήρθαν τα πάνω κάτω με δημοσκόπηση από το ραδιόφωνο Μη 88,4 του κυρίου Νίκου Καρδούλα είναι η επεξεργασία, όπου στην περιφέρεια Κρήτης καταγράφει η έρευνα του κύριου Καρδούλα πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 19,3%, δεύτερο το Πασόκ με 17,5% και τρίτη την Ελλάς με 15%.

0: Η Κρήτη έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς εκεί το Πασόκ διαθέτει παραδοσιακά ισχυρή πολιτική και κοινωνική παρουσία.
1: Θάλασσα βαθιά, μια στιγμή δεν ησυχάζεις.
0: Υπάρχει λοιπόν μια... επιστροφή κόσμου από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα προς το Πασόκ.
1: Όνειρα τρελά.
0: Οι μετακινήσεις αυτές δεν μπορούν να τεκμηριωθούν δημοσκοπικά και δεν μπορεί κανείς να μιλά μεμονωμένα. Ωστόσο, όταν ένας φορέας σταθεροποιείται και ένας άλλος δείχνει ανωδικές τάσεις, αυτό είναι ένα ερώτημα, μια υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί και από τις υπόλοιπες μετρήσεις που ακολουθούν.

κρίσιμο ρόλο θα παίξει ως προς αυτό πώς θα διαχειριστεί η Ελλάς τους παλιούς και τους καινούριους. Βλέπουμε ότι μεγάλα στελέχη, μεγάλα με την έννοια ότι υπηρέτησαν ως βουλευτές και υπουργοί, αυτό εννοούμε μεγάλα, βρίσκονται στην πόρτα, βρίσκονται στο θηρορείο και περιμένουν το νεύμα.

μεγάλη συζήτηση επικρατεί για το αν θα υπάρξει διαφορετική προσέγγιση σε βουλευτές όπως για παράδειγμα ο Σωκράτης Φάμελος, η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, η κυρία Όλγα Κυροβασίλη. Θα υπάρξει διαφορετική μεταχείριση αυτά τα στελέχη από ό,τι στα άλλα? Η Έφη Αχτσιόγλου έχει παραιτηθεί για παράδειγμα από τον Ιούνιο και από βουλεύτρια και από τον σχηματισμό στον οποίο ανήκε. Θα αξιοποιηθεί

0: πετούμε στα στιχά.
1: Στελέχη επίσης όπως η κυρία Μαριλίζα Ξαναγιανακοπούλου, που υπάρχει αναφορά και τοπική, με ειδικό βάρος, με γνώσεις, με θετικό πρόσημο, παραμένουν ακόμη αναξιοποίητα.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο οργανωτικό ρίσκο της σημερινής φάσης για την Ελλάδα, ότι δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές πηγές δυσαρέσκειες που μπορούν να κινηθούν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Οι παλιοί αισθάνονται ότι παραμένουν στην εξώπορτα, ενώ οι νεότεροι μπορεί να φοβούνται ότι η είσοδος των παλιών θα περιορίσει το δικό τους χώρο και κυρίως τις εκλογικές τους προοπτικές. Εάν αυτή η ένταση δεν αντιμετωπιστεί με διαφανείς και συλλογικούς κανόνες, μπορεί να παράγει ακριβώς αυτό που κάθε κόμμα θέλει να αποφύγει. Εσωτερική γκρίνια, δημόσιες διαφοροποιήσεις, αποχωρήσεις και διαρκή ανακύκλωση προσώπων. Και τότε το οργανωτικό πρόβλημα μπορεί να μετατραπεί σε εκλογικό.

Γιάννη, συνέχισε έτσι, μου λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Μας αρέσει να σε ακούμε περισσότερο. Ευχαριστώ, Τάκη. Αλλά και εμένα μου αρέσει να ακούω περισσότερο τους ωραίους καλεσμένους μας που έχουμε εδώ κάθε Σάββατο και θα συνεχίσουμε να τους έχουμε.

Το διαδίκτυο μας ενώνει, κυρίες και κύριοι, όπως φαίνεται. Σήμερα, έτσι που έχω μεγαλύτερη ευχέρεια να κοιτάω το monitor και τα μηνύματα τα οποία μας έρχονται στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπω πολλές όμορφες καλημέρες και καλησπέρες. Να ανταποδώσουμε λοιπόν, να ανταπηδώσουμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στο φίλο μας το Δημοσθένη στη Ζυρίχη που μας ακούει τακτικά. Να ανταποδώσουμε στην αγαπητή Μπάρμπαρα που μας ακούει από το Λονδίνο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί γνωρίζουμε το φόρτο της. Και έχουμε μια πάγια ακροάτρια από την άλλη άκρη της, του πλανήτη, την Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει κάθε Σάββατο, συντονίζεται μαζί μας. Είναι απόγευμα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα λοιπόν στη Μελβούρνη, στην Αλεξάνδρα που δεν έχει χάσει στιγμή την Viva Voce. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνοδοιπορία αυτή στο FM και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, Αλεξάνδρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πάμε λίγο να χαμηλώσουμε τώρα τη μουσική και να πούμε μια ιστορία που πραγματικά μας συγκλονίζει και που έχει σημείο αναφορά στις προσεχείς γιορτές του Όχι. Έχει να κάνει με την κατοχή. Επιτρέψτε μας να πούμε μια όχι τόσο γνωστή ιστορία, όπου μαθητές του Αργοστολίου έκαναν αντίσταση στους Ιταλούς κατακτητές. Αυτή είναι πραγματικά μια ιστορία που δεν είχαμε διδαχθεί ποτέ. Την αναζητήσαμε και τη βρήκαμε στο αρχείο της ΣΕΡΤ. Να πούμε εδώ ότι το αρχείο της ΣΕΡΤ έχει θησαυρούς μέσα του και όποιος έχει χρόνο και μπορεί να το ψάξει μπορεί να βρει θαυμάσια πράγματα. Και ο ιστορικός μελετητής και ο αναγνώστης και ο φιλοαναγνώστης μπορούν να βρουν θησαυρούς μέσα στο αρχείο της ΣΕΡΤ. Είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ πλούσιο. Και εδώ λοιπόν θα αφηγηθούμε μια ιστορία έτσι όπως τη διαβάσαμε και την έχουμε συγκρατήσει, η οποία πραγματικά έχει γερή βάση καταρχάς, έτσι τεκμηριώνεται από το αρχείο της ΣΕΡΤ και από πανεπιστημιακή έρευνα και καταγράφει απεργίες μαθητικές τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 1942. Βρισκόμαστε στο Αργοστόλι, στην κατοχή. Αλήθεια, πώς τη φαντάζεται ο καθένας μας, όπου δεν την έχει ζήσει την κατοχή? Οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας την είχαν ζήσει. Μας την περιγράφανε με τα δικά τους, με τις δικές τους εικόνες, με τα δικά τους λόγια, με το δικό τους βίωμα. Πώς όμως τη φαντάζεται ένα παιδί σήμερα την κατοχή που δεν την έχει ζήσει? Κάθε πορεία πάμε τα παιδιά στο σχολείο μας και τα αφήνουμε στην προσευχή, τα βλέπουμε να μπαίνουν μέσα. Τότε λοιπόν ένα πρωινό στην κατοχή, μαθητές που πέρασαν την πόρτα του σχολείου της, του σχολείου τους, το έκαναν με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις προηγούμενες φορές. Στην είσοδο πλέον φανταστείτε να υπάρχει μια εντολή στα ιταλικά που έλεγε να χαιρετάτε ρωμαϊκά, σαλουτάτε ρωμαναμέντε, να σηκώνετε δηλαδή το χέρι στον φασιστικό χαιρετισμό. Και μέσα στις αίθουσες η ιταλική γλώσσα να διδάσκεται υποχρεωτικά. Αυτή την εικόνα μας μεταφέρει και θυμάται χρόνια αργότερα ένας μαθητής της εποχής από το Αργοστόλι, ο οποίος θυμόταν ακόμη και τον Ιταλό επιθεωρητή της μέσης εκπαίδευσης που είχε έρθει στο νησί, γιατί η κατοχή της Κεφαλονιάς δεν ήταν μόνο στρατιώτες στους δρόμους, ήταν και μια προσπάθεια να αλλάξει σταδιακά η ταυτότητα των επτανήσων.
1: Κι αν χαράζει το φως δεν φτάνει εδώ.
0: Οι Ιταλοί αντιμετώπισαν τα Ιόνια νησιά ως ένα χώρο που μπορούσε να ενσωματωθεί στην Ιταλία. Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε το λόγο, νομίζω. Και το σχολείο ήταν φυσικά ένα από τα πεδία όπου αυτή η πολιτική γινόταν καθημερινά αισθητή στα παιδιά μας, στους μαθητές. Τώρα, στους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν υπάρχουν πια. Απέναντι όμως στους Ιταλούς δεν βρέθηκαν μόνο οι μεγάλοι, βρέθηκαν και τα παιδιά. Βρέθηκαν μαθήτριες και μαθητές. Το αρχείο της ΣΕΡΤ χαρακτηρίζει τη δράση των μαθητών του Γυμνασίου Αργοστολίου ως την πρώτη αντιστασιακή κίνηση στην Κεφαλονιά. Οι μαθητές αντέδρασαν στην προσπάθεια εξιταλισμού και δημιούργησαν προβλήματα στις αρχές κατοχής με απλά αλλά ευρηματικά μέσα. Να λοιπόν μια πτυχή της ιστορίας μας που δεν τη βρίσκουμε στο σχολείο, αλλά έχει τη δική της αξία, νομίζουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν η αντίδραση αυτή περνά από τις μικρές καθημερινές πράξεις ανυπακοής, κάτι πιο δύσκολο να περάσει απαρατήρητο ή να αγνοηθεί, σε μια απεργία. Πρωτομαγιά λοιπόν του 1942 οι μαθητές της εκπαίδευσης του εργοστολίου αποφασίζουν να μην κάνουν μάθημα. Συμμετέχουν παιδιά από την εμπορική σχολή, από το γυμνάσιο Αρένων και από το γυμνάσιο Θηλαίων. Η κινητοποίηση αυτή δεν περιορίζεται λοιπόν, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, σε μια μικρή παρέα, έτσι αφορά τρία σχολιά, τρία ιδρύματα. Είναι μια μαθητική κινητοποίηση. Τα παιδιά βγαίνουν από το σχολείο και συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία της πόλης. Απαγγέλνουν ποιήματα, τραγουδούν πατριωτικά και πρωτομαγιάτικα τραγούδια. Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν σύμφωνα με το αρχείο ότι οι μαθητές του εργοστολίου κατευθύνθηκαν προς τον πλατή και το μακρύ γυαλό και προς το σπήλαιο. Ας προσπαθήσουμε λίγο να το φανταστούμε αυτό. Εμείς που ζήσαμε λίγο στο φως, πάντα λέμε χαλάλι. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν στρατιωτική εκπαίδευση, δεν έχουν όπλα, έχουν σχολικές τσάντες και απέναντί τους βρίσκεται ένας στρατός κατοχής.

0: που λες καμιά φορά.
1: Για λίγες ώρες λοιπόν το μάθημα έχει μεταφερθεί αλλού. Το μάθημα σε εισαγωγικά. Στο δρόμο. Και το αντικείμενό του είναι ένα. Ποιος αποφασίζει ποιος είσαι.
2: Δε μας τρομάζουν εμάς συνευχές όσο κρίζω και να.
1: Θα αποφασίσουν οι Ιταλοί για εμάς ή εμείς για εμάς.

Για Ιταλία αντιδρούν. Αυτή τη φορά όχι με αδιαφορία. Δεν μπορούν να διαφορήσουν. Οι αρχές κατοχής προχωρούν σε συλλήψεις. Σε συλλήψεις μαθητών. Πηγές της εποχής και μεταγενέστερες ιστορικές μελέτες περιγράφουν την αντίδρασή τους εκείνη ως άμεση και οργισμένη. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εκεί. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1942, ακολουθεί νέα πανμαθητική απεργία. Κέντρο της γίνεται η εμπορική σχολή του Αργοστολίου. Η μαθητική αντίσταση έχει πλέον αποκτήσει συνέχεια. Και ανάμεσα στα παιδιά της εποχής αξίζει να δούμε και βρίσκουμε πραγματικούς ανθρώπους με ονοματεπώνυμο. Μία από αυτούς, σύμφωνα με το αρχείο της ΕΡΤ, ήταν η Ζωή Αρσένη Καναλάτου. Γεννημένη στο Αργοστόλι το 1925, ήταν μόλις 16 χρονών όταν, σύμφωνα με το αρχαιακό υλικό, άρχισε από τον Νοέμβριο του 1941 να συμμετέχει σε αντιστασιακές κινήσεις. Αργότερα οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ και ανέλαβε ευθύνη για το Γυμνάσιο Θηλαίων Αργοστολίου. Η δράση φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς διώχθηκε από τους Ιταλούς. Και το 1944, όταν πια οι Γερμανοί είχαν αντικαταστήσει τους Ιταλούς κατακτητές, συνελήφθη και φυλακίστηκε στις φυλακές του Αργοστολίου.

Θα πει κάποιος και θα αναρωτηθεί, μα γιατί θυμόμαστε σήμερα αυτή την ιστορία? Μόνο για το όχι που είναι μπροστά? Όχι. Υπάρχει κάτι παράξενα δυνατό σε αυτή την ιστορία που μας άγγιξε. Γιατί όταν μιλάμε για την κατοχή, συνήθως θυμόμαστε μάχες, όπλα, εκτελέσεις, τους αντάρτες. Στην Κεφαλονιά θυμόμαστε και δικαίως την τραγωδία της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη. Όμως πριν από όλα αυτά, υπήρχε και μια διαφορετική μορφή αντίστασης, που νομίζω έχει αξία να θυμόμαστε. Ένα παιδί που δεν έκανε αυτό που του ζητούσαν. Τα παιδιά. Μια μαθήτρια που μπήκε σε μια οργάνωση. Μια τάξη που άδειασε. Ένα σχολείο που απέργησε. Και μια ολόκληρη γενιά που βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ερώτημα πολύ μεγαλύτερο από την ίδια. Μέχρι πού είσαι διατεθειμένος να φτάσεις για να μην σου επιβάλλει κάποιος άλλος ποιος θα είσαι?

0: Ίσως λοιπόν η ιστορία της αντίστασης στην Κεφαλονιά να μην αρχίζει εκεί όπου συνήθως την αναζητούμε. Ίσως αρχίζει σε μια σχολική πόρτα στο Αργοστόλι. Ίσως αρχίζει μπροστά σε μια επιγραφή. Σαλουτάτε Ρωμαναμάν, με συγχωρείτε, Ρωμαναμέντε. Και σε μερικά παιδιά που κατάλαβαν ότι ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο μπαίνεις στο σχολείο σου μπορεί κάποτε και αυτός να γίνει πολιτική πράξη.
1: Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
0: Τα πάντα είναι πολιτική πράξη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και τα παιδιά μας έχουν το χάρισμα με τα καθαρά τους φίλτρα να τα εντοπίζουν, να τα βλέπουν καθαρά και να μας τα λένε. Εμείς τα ακούμε.

Κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας που αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα, δεδομένου το ότι ο καλεσμένος μας δεν μπορούσε να προσέλθει στο στούντιο, είπαμε και στην αρχή, το ξαναλέμε και τώρα, γιατί συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μηνύματα που μας ρωτούν τι συνέβη με τον Άγγελο Ανδρεάτο, ότι είχε ένα σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Γεράσιμο, στην περιοχή του Αγίου Γεράσιμου, ευτυχώς χωρίς κίνδυνο για την σωματική του ακαιρεότητα. Επικοινωνήσαμε μαζί σας με διαφορετικό τρόπο σήμερα. Μας άρεσε, για να είμαστε ειλικρινείς. Μας άρεσε γιατί είχαμε και την αμεσότητα των μηνυμάτων σας και την ανταπόκρισή σας. Και αυτή η επικοινωνία είναι κάτι που μας αρέσει. Θα σας αφήσουμε σε λίγο, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να χάσετε σήμερα την παράσταση της Μαρία Μπιλ στον Κέφαλο. Θα είναι πραγματικά ένα υψηλού επίπεδου πολιτιστικό δρόμενο που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Και φυσικά είναι και αύριο μια εξίσου σημαντική εκδήλωση από το Ιόνιο Κέντρο Πολιτισμού και τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Το τέταρτο φεστιβάλ είμαστε η Φύση, μια διεθνή ημερίδα που έχει τη δική της σημασία και μια εξίσου υψηλή διοργάνωση. Περιμένουμε και αυτή λοιπόν με προσμονή για το αποτέλεσμα. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, καλώς εχόντων των πραγμάτων και χωρίς νέα απρόοπτα. Τρίτωσε τώρα πια το απρόοπτο, δεν νομίζω να έχουμε άλλο. Θα ανακοινώσουμε μέσα στην εβδομάδα τον καλεσμένο του επόμενου Σαββάτου και θα ανακοινώσουμε και επίσης το αν θα βρεθούμε εκτάκτως και εμβόλυμα την Τετάρτη με τα στελέχη και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που θα έρθουν στην Κεφαλονιά, κάτι το οποίο το ελπίζουμε και το θέλουμε. Μέχρι τότε εμείς θα ευχηθούμε να είστε χαρούμενοι, να κινήσετε, να είστε σε μια διαρκή κίνηση, γιατί για να έχουμε ισορροπία χρειάζεται αυτή η κίνηση. Και να θυμάστε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι κάθε πρωί που μας βρίσκει καλά είναι ένας λόγος να έχουμε αισιοδοξία και χαρά. Είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που έχουμε. Δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Σας χαιρετώ προς το παρόν. Καλή αντάμωση το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
6: Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χωρίς. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Κεφαλονιά, 89,2.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Ανάδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το

τα μάτια της σιωπής. Πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντίλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο να

0: 89,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? In Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. In Κεφαλονιά 89,2.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Πάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξερω τον τρόμο. Κι έχω να

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
2: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά, αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν, που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα, που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα, ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα.